93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: words will dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: των εξετάσεων των πανελλαδικών των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Έμανε.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαμολυθούν από εδώ και πέρα, θα κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι θα δουλέψουν, άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, να σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε. Γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους. Δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πόσα έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φάσεις, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν όσα έχουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει, αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Αλλά βέβαια πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι. Από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν η ισχυρότερη, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που
0: είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας. Αυτό έτσι είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της

0: πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα επί της ουσίας, είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία. Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία...
1: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
2: το είδαμε, τώρα, το είδαμε και, από τα πλάνα που έστειλαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοποία πως είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
1: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες, ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
0: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε,
2: Σπύρο,
1: πάρα
2: ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε.
2: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
1: 110 μετασυσμοί, παιδιά. Εντάξει, το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Okay. Αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητικοί, ναι. Ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης. Πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
2: Αυγούστου είπες.
1: Και μου λένε, μάλλον
2: δεν το πρόσεξα καν, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Αστρατής από τον Άφλιο, ένας, και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Ναι. Η Κατερίνα θα λείπει.
2: Άλλος θα λείπει.
1: Η Κατερίνα θα λείπει. Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποτητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχείο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
2: Εντάξει.
1: 24.
2: Εντάξει.
1: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
2: Ανατολή είναι. Ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι δεν θα είναι τώρα, έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε τους 35.
1: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Oh.
1: Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
2: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία. Ζούσε εδώ στο Αίγιο και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως τον...
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
2: Βέβαια, ναι. Καθόλου. Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
1: Μάλιστα.
2: Και ζούσε εδώ, λέει, με το πατέρα του και... μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγος του ήταν, δεν ξέρω τι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πάντως είχε ένα οροπλοστάσιο. Αυτός, λέει, από το Σίδνεϊ αυτός ο τύπος έκανε, λέει, ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα οι αστυνομικοί, κατάλαβες,
1: ναι.
2: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Το παρακολουθούσαν.
1: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά. Ξυδερένια, καλοστέριωτη.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Η Μαρία σε ρωτάει πού θα πας διακοπές.
2: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Μου λέει εγώ θα με σύρω. Εσύ?
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ να ρωτάει εμένα.
2: Δεν ξέρω, Μαρία,
1: ναι.
2: Ακόμα.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
1: Τι έμαθες?
2: Έμαθα για το κόμμα Καριστιανού ότι έχουν βρει γραφεία.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
1: Ναι.
2: Και όχι. Μέχρι τα...
1: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
2: Όχι, ρε παιδί, ναι. Μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
1: Το
2: πρόγραμμα του κόμματος.
1: Ωραία.
2: Το πρόγραμμα δεν ζητάγαμε, δεν λέγαμε που το πρόγραμμα.
1: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
2: ωραία. Να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
1: Πολύ καλά κάνεις και λες.
2: Αφού έχω πληροφόρηση.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι να κάνω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
2: Ναι.
1: Ναι. Να έχουμε θεματάκια.
2: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
1: Η Ελλάς.
2: Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Λένε απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
1: Το είπες πριν.
2: Το είπα το first class. Ναι. Το first class το παντάξει.
1: Το είπες πριν.
2: Νόμιζα δεν το είπα.
1: Δεν
2: ξέρω, είναι Δευτέρα.
1: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο.
2: Εντάξει,
1: είμαι
2: λίγο αποσυντονισμένη.
1: Έξω από τα νερά μας.
2: Τι να κάνω.
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιόφωνο μετά τις 7.
1: Μπράβο.
2: Ναι, έτσι είπανε, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν θέσεις first class στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
1: Εννοείς με τα πολιτικά.
2: Ναι, θα έχει.
1: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το άλλο το κόμμα που θα βγει, δεν θα βγει, του κυρίου Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γενικώς εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα φοβερές ανακατατάξει, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μία σημασία και ένα ενδιαφέρον.
2: Και εγώ πιστεύω αυτό που λες εσύ.
1: Τι?
2: Για το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
2: Ότι αν το κάνει, τέλος πάντων, αυτοί που θα το ψηφίσουν είναι αυτοί που ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη.
1: Μα δεν νομίζω θα πάρει από τον.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό
2: λέω.
1: Θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό
1: δηλαδή.
2: Λέω.
1: Θα πάρει,
2: ναι,
1: από άλλα κόμματα που ήταν στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιό χώρο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
2: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
1: Όσο την ξέρω.
2: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Ενδεχομένως.
2: Ναι, αφού φεύγει, θα φύγει από την Υπουργή Μεταφορών.
1: Από κάποιους θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπες τώρα για τον κύριο Κυρανάκη. Επειδή είπες για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
2: εκπρόσωπους. Τη Ελλάς.
1: Γιατί έτσι να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μία η οποία πριν είδα στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ μπήκανε όμως.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μας αρμόζει ο κύριος Κυρανάκης.
2: Ναι.
1: Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Okay. Απλά είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνω.
2: Ναι, γιατί είπε, ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Α.
2: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν το ξέρω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
1: Να το δούμε.
2: Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Να το δούμε.
2: Τι να σου πω.
1: Να το δούμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.
2: Και δεν βάζουμε.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι.
2: Πάμε τι.

0: Λοιπόν, ερχόμενοι στο στούντιο και ξεκινώντας την εκπομπή, σας λέγαμε ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ ανταπέδιδε τα πυρά που δέχτηκε χθες, τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που δέχτηκε χθες. Λοιπόν, και ξανάρχισε αυτό το γαϊτανάκι. Συνεχίζεται. Τώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέους πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Έχει κηρυχθεί συναγερμός σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βίντεο, τα πρώτα πλάνα από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά. Δηλαδή ξαναπήρε φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε. Ναι. Το απευχόμαστε μετά δελιγμίας. Ναι. Αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και επιστρέφουμε.
0: Πάμε γιατί τους συνδέσουμε. Πρέπει να πούμε γιατί τους συνδέσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδέντια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: I can be your hero, baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, διότι για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιο θα είναι ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιο ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριο Φάμελο, ή θα είναι ο κύριο Παπά, ο κύριο Πολάκη, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στι εκλογέ. Κόντρα στην απόφαση τη πλειοψηφία, η οποία κόντρα, απόφαση πλειοψηφία λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μα πει το ρεπορτάζ. Μα είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό.
1: Από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί δεν ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σωκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθροπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα, κεφάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, έβαλε, μπήκανε οι τίτλοι τέλους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σύριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο, που είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι.
0: Είναι αυτό που λες. Κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις.
0: Ναι.
2: Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία, ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε ψηφοδέλτιο, αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί,
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και δεν ρώτησε Τσίπρα, το Φάμελο δηλαδή, αυτό και ρώτησε το Δούρου και
0: τον
1: κύριο Πολάκη.
0: Γιατί αυτοί είναι που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομης πορείας.
1: Ο Δούρου και ο Πολάκης δεν άλλαξαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκη.
0: Αυτό που σου είπα, ακριβώς αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Mm.
2: Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι, δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως. Διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι ανθυπολιτο λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Χτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και από βουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι. Ναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν όχι συμφωνηθέντες αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλα μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος, όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι, ναι,
1: καλά
0: κάνεις,
1: καλά
2: κάνεις. Για να μην πω άλλα ονόματα.
0: Ναι. Δηλαδή άμα θέλει, θα πω εγώ, γιατί τέτοιος είμαι, με έχεις πει προβοκάτορα, οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο ELAS.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος οποιοσδήποτε, ναι.
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Είναι και αυτό. Α, είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς
1: όχι,
0: το παρόν δεν έχει.
1: Για να το κάνει, πρέπει να, σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφια Τσόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτη η πλατφόρμα.
2: Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ένα στέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσης, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή
0: να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: γραφτεί. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα, δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι, λογικό και κατανοητό. Δηλαδή δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι, από να πω.
0: Ξέρω εγώ.
2: Πώς ξεγράφεσαι. Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνει στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμασης να λυθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παραιτηθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μαζί είστε, λέτε, για το Φάμελο. Ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας, και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται. Αυτό λοιπόν
0: πολύ
2: είναι η ψηφία, απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Βαγγέλη. Καλημέρα. Πώς θες να πας σε ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες που μου πες δεν την παρακολούθησα. Την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ. Είναι όλο story τώρα, όπως να το κάνουμε. Αθανασία.
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
3: Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Νταλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον πτή...
3: Αντώνης Τζίμας. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο 32 χρόνων τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής,
1: ναι,
3: τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε. Δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Τον προσήγαγαν αρχικά. Δαχτυλικά αποτυπώματα τον πρόδωσαν. Ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε, ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχτημερών. Τώρα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν κάνεις, όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και αυτόν τον Τζιμ Νταλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια, δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Νταλαμάγκας θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτος στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο, που έγινε το 1997, τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτό τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή,
3: μισή ζωή, μισή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε υπέροχα. Πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα, πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου, ναι. Καθόλου, καθόλου καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σεναριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Ναι, ναι, θα ξέρουμε εμείς τα ονόματα, ξέρετε το τι γινόταν.
0: Έτσι.
3: Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση. Και μέσα στην Αττική Οδό, βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση του μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου και παραπέρα. Και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη κάτω και στην Κάθοδο, και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Δεν γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί. Γυρίζει. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα πολλά.
0: Από την Αλεξάνδρας γυρνάνε όλοι.
1: Όχι. Όχι, αλλά αυτή η δρόμη που είπα είναι εξοχικά μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει όλοι θα γυρίσω μωρέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν πετύχω την κίνηση της επιστροφής την Κυριακή.
0: Για να γλιτώσω την κίνηση, ναι, θα πάω κατευθείαν δουλειά.
1: Και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου.
0: Στη δουλειά θα
1: είναι πάρα πολύ.
0: Κατευθείαν από διακοπές.
1: Ναι, πολύ.
0: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο,
0: ναι.
1: Δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Στη Μεσογείο στο ίδιο σημείο στο νομισματοκοπείο. Από το νομισματοκοπείο δηλαδή μέχρι το Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης και η Ηλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου είναι πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
0: Να
1: και στο ελληνικό.
0: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι κινήσεις στην Εγνατία, ναι, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Μπράβο,
0: που
1: Γιώργο.
0: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΗ Ακαβάλας, μέσα της Εγνατίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας έστειλε τόσο καιρό μηνύματα, γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του άνω αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
1: μέρες. Σιδερένιος.
0: Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
1: Σιδερένιος,
0: φίλε μας.
1: Σιδερένιος.
0: Τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γυρνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη θέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι. Μου λες να γελάσω σαν πρώτα.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤΖΑ Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤΖΑ Κίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή κάθε Τρίτη 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δρά η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφοι τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Ερτ Ζακίνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράνη να απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν. Εκενώνεται τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά, η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άνας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών. Τραυματίες κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
7: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
8: Αντικειμενικό και άμεσο.

0: Ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Zakynthon.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Βελιβέρης. Την διαχείριση των ΕΦΕ ο Αλέξανδρος Λάσης. Το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά και τα ενημερωτικά και τα περιφερειακά. Έχουν γίνει και τρεις νέες προσθήκες, 80s, 90s και Vintage ραδιοφωνική σταθμή, πέρα από το Zeppelin που είναι rock, πέρα από τα λαϊκά και δημοτικά. Οπότε έχετε πάρα πολλές επιλογές. Αλλά τα έχουμε πει έτσι, εσείς επιλέγετε Ερτζακίνθου, τουλάχιστον τις ώρες τις πρωινές. Πέρα από το Zeppelin που είναι

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Προσεχώς, θα έχουμε και Viber. Ε? Γεια.

Δευτέρα λοιπόν, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα είπαμε, καλό μήνα έχουμε πει. Και σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, η Πίτσα και ο Ναυκράτιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Λοιπόν, χθες είχαμε ένα σεισμό στη Βόρεια Εύβοια, 5,2 Ρίχτερ, βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ είναι το σωστό, Ρίχτερ το λέμε για συντομία, έτσι. 10 είναι τα σπίτια που έχουν πληγεί από τη σεισμική δόνηση. Το σπίτι με τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ζημιές είναι ένα στην Δαφνούσα, μιας 88χρονης γυναίκας. Είναι βέβαια εκεί η ΕΡΤ και καλύπτει το γεγονός και το τι έχει συμβεί από το σεισμό και μετά. Λοιπόν, υπήρξε άλλη μία δόνηση 4 βαθμών στις 5 τα ξημερώματα με εστιακό βάθος γύρω στα 17 χιλιόμετρα, ενώ έχει πολλούς μικρούς στα 3 με 3,5 γιατί συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία. Έχουν ήδη φτάσει

Σε από χθες κλιμάκια από τεχνικούς, ήταν εκεί και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς, και αναλαμβάνουν να εξετάσουν τα σπίτια προκειμένου να περάσουν στο χαρακτηρισμό πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, τόσο στη Δαφνούσα που είπαμε πριν, όσο και στο Προκόπη, όπου εκεί έχουμε ζημιά σε 15 σπίτια. Λοιπόν, οι αυτοψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων για όσους έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Η μεγάλη είδηση ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος ετοιμαζόταν μαζί με κάποιους άλλους, αυτό συνελήφθη στην Κρήτη. Ζούσε στην Αθήνα και είναι μέλος της Χαμάς, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Ομολόγησε ότι είναι στρατολογημένος και μέλος της Χαμάς. Λοιπόν, και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Τώρα από το που ακριβώς αναμένεται να βγει, έχει ακουστεί για κρουαζιερόπλοιο, έχουν ακουστεί διάφορα. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο 37χρονος λοιπόν Παλαιστίνιος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, μάλιστα κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας, τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο και εργαζόταν μάλιστα σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Αντιμετωπίζει τώρα βαριές κατηγορίες. Αποδειχθεί πλέον ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρητικών μηχανισμών και μάλιστα με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων που μπορείς να τα βρεις στην αγορά, στην καθημερινότητα δηλαδή. Και είχαν στο ίδιο στρατόπεδο είχαν εκπαιδευτεί δύο Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους μάλιστα ο 37χρονος διατηρούσε επαφές.

Λοιπόν, στο δωμάτιο που έμενε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, όπου δούλευε όπως είπαμε τα τελευταία δύο χρόνια ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, έγιναν έρευνες και κατασχέθηκαν και σε αυτό το δωμάτιο αλλά και σε διαμέρισμα το οποίο διατηρούσε στα Πατήσια, και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μία θερμενόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που πλέον έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Προφανώς έχει ξεκινήσει και ερευνάται και το τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του Παλαιστίνιου για να μπορέσει να διαπιστωθεί το εύρος των όποιων επαφών του και τι διασυνδέσεις έχει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν το παρέλαβε όμως το συγκεκριμένο υλικό. Έχει μπει σε έρευνα, στην έρευνα και το πιθανό δεδομένο, η πιθανότητα να, εάν στόχος ήταν το Ισραηλινό συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μάλιστα αναμένεται να προσεγγίσει στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι δεν απίθανο να αποτελούσε στόχο. Φυσικά εμπλοκή έχουν και οι Ισραηλινές αρχές στις έρευνες από εδώ και πέρα, και φαίνεται ότι αποκαλύπτεται ένα δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τώρα έχουν δει πολλές πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. Κάποιες από αυτές θέλουν το συγκεκριμένο αυτό δίκτυο να έχει χρηματοδότηση πέραν των γνωστών Κουβέιτ και λοιπά, και από την Τουρκία. Εάν αυτό ισχύει, μιλάμε ότι είναι όχι καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο που πρέπει να χτυπήσει. Και προφανώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη την περιοχή γύρω από την Τουρκία. Γιατί αν όντως υπάρχει χρηματοδότηση από την Τουρκία στο συγκεκριμένο δίκτυο, γιατί ήταν δύο στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα προς το παρόν, τότε είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και για μας φυσικά και για την Ευρώπη.

Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Ιστορία, φυσική και οικονομία είναι τα μαθήματα που γράφουν τα παιδιά. Να πούμε και πάλι, όπως κάθε μέρα, πολύ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Είπαμε είναι τα επαγγελματικά, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα από τις 16 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Και σιγά σιγά κλείνουν τα σχολεία για όλους. Τη Δευτέρα τώρα ποιος θα πάει. Ουσιαστικά την Παρασκευή κλείνουν τα δημοτικά. Ναι. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα και καλό καλοκαίρι τώρα. Και οι γονείς, ναι. Μπουγέλο παίζαμε όλοι. Τώρα τι να σου πω, εδώ νομίζω πανζεύονται και πάνε στη θάλασσα. Ή μπορεί να παίζουν και μπουγέλο στη χώρα, ας πούμε. Παίζουν μπουγέλο, ναι. Δεν κακό. Μια χαρά. Τώρα δεν παίζουν πολύ γιατί έχουν τα κινητά και σου λέει μη χαλάσουν τα κινητά και φοβούνται. Ενώ εμείς τότε τι, βρεχόσουνα και πήγαινε σπίτι και άλλαζες.

κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα με τα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε στελέχη εδώ τοπικά. Τώρα του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδηλωθεί κανείς να πει παιδιά έφυγα, είμαι με τον Τσίπρα? Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ, θα δούμε ποιος είναι τι. Μπορεί να βγάλουμε και δύο, θα δούμε ταυτόχρονα. Το συνηθίζουμε, μας αρέσει ο διάλογος γιατί αυτό πρέπει να γίνεται και κανονικά. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι βγαίνει ο Τσίπρας και λέει καμία συνεργασία με κόμματα. Αυτό βγήκε μετά από το συνέδριο. Δηλαδή ουσιαστικά, έτσι, όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτή, καμία συνεργασία με κόμματα, με κόμμα, καμία συνεργασία κλπ. Εμένα τώρα με συγχωρείτε, έτσι. Α, και βγαίνει από την άλλη, για να το πω έτσι πιο ολοκληρωμένα, και βγαίνει από την άλλη ο Φάμελος και λέει ότι παιδιά πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα κλπ. Που αυτό σημαίνει τι? Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπούρδες δηλαδή, έτσι, αστιότητες. Γιατί τώρα να βγαίνει ο Τσίπρας και να κάνει όλες αυτές τις κόνξες και οι άλλοι να βαράει τον Ταούλη, γιατί μάλλον εκεί καταφέρει να βαρέσει τον Ταούλη, γιατί με τους άλλους δεν. Λοιπόν, και να διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναπάει να γίνει, είναι όπως έγινε με την ΑΕΚ, όπως έγινε αυτό που λέμε, έτσι, με ομάδες, με τον Εθνικό, αλλάζουν αφημί και αλλάζει, νομίζουν ότι αλλάζει και το πρόσωπο που έχουν. Λοιπόν, και να λέει τώρα ο Φάμελος, παιδιά, ουσιαστικά τι είπε? Να διαλύσουμε το μαγαζί, να πάμε να συνταχθούμε πολύ με τον Τσίπρα. Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν παίρνει ενεργεία βουλευτές, θα πρέπει να παρατηθείτε και από βουλευτές. Λέω εγώ τώρα. Θα το κάνετε? Και αν το κάνετε αυτό, μετά τι συμβεί? Μπαίνουν οι επιλαχόντες. Και ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχω νέα για να τα ξέρετε κι αυτά. Εάν τώρα κάποιος, προσέξτε πως είναι δομημένο όλο αυτό το σύστημα, το λέω με μία μικρή επιφύλαξη που δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε καν αυτή, από όσες φορές το έχω συναντήσει στη δουλειά, στο ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, ούτε αυτή η επιφύλαξη δεν χρειάζεται. Εάν παραιτηθούν όλοι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ από βουλευτές, έτσι, φεύγουν από βουλευτές, ό,τι έχουν πάρει σε χρήματα μέχρι τώρα τα πήρανε. Οι νέοι παίρνουν, εάν πάνε και ορκιστούν, παίρνουν αναδρομικά των προηγούμενων. Δηλαδή τους πληρώνεις δύο φορές. Προσέξτε το λίγο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι έτσι μια παραφιάδα της όλης υπόθεσης. Οπότε τι κάνει ο Τσίπρας? Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, εγώ δεν παίρνω εκλεγμένους, όποιος θέλει να πάρει, όπως έκανε ο ίδιος δηλαδή. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αυτό είναι η ουσία. Δεν παίρνουν εκλεγμένους, πρέπει να παραιτηθείτε. Και μην βγει κανείς να μου πει ότι είναι γενναία κίνηση να παραιτηθεί. Έλα. Οκ. Γιατί άμα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε και άλλα μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, ουσιαστικά τους λέει παραιτηθείτε. Και θα δω και θα σας πάρω, γιατί εσείς δεν μπήκατε και στην ίδια κολυμπήθρα που μπήκα εγώ, ας πούμε, ο Τσίπρας. Να ξεπληθείτε των αμαρτιών σας, των προηγουμένων. Έτσι δεν έχετε γράψει βιβλίο Ιθάκη? Έτσι, λοιπόν. Οι άλλοι τι κάνουν? Α, και λέει ότι δεν συνεργάζομαι. Αυτό βγήκε βέβαια μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής χθες, προχθές, ως διαρροή, ότι δεν συνεργάζεται και με κανένα κόμμα. Λοιπόν, και τι κάνει ο Φάμελος και του ΣΥΡΙΖΑ? Εκτός από το ότι θα συμφωνούσα με τον Μπολάκη. Αλήθεια δηλαδή, πρώτη φορά πολλά, και με τον παπά τον καταδικασμένο και με τη Δούρου, ότι θα τους, όχι θα συμφωνούσα, θα τους έδινα ένα credit, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο Φάμερος, λέει παιδιά να διαλύσουμε το μαγαζί, να πάμε με τον Τσίπρα. Αυτό είπε ουσιαστικά, όλα τα άλλα ήταν τώρα εντάξει. Και βγαίνουν οι άλλοι τρεις με μπροστάρι το Μπολάκι και λέει τι,
αυτόνομη κάθοδο και άμα θέλουν συνεργασία και δεν είναι κανένας στο μαγαζί για να το κλείσει, καλός μαγαζί ο ΣΥΡΙΖΑ για να το κλείσει, και πάμε και βρίσκονται τώρα σε αυτή την κατάσταση. Πίσω από όλα αυτά κλαίει και ένας κουβέλης, γιατί θα το κάνει μετά το σπίτι εκεί την πολυκατοικία που είναι νοικιασμένη στο ΣΥΡΙΖΑ, παρένθεση. Λοιπόν, ωστόσο, όλοι τσιπρικοί πηγαίνουν προς τα εκεί. Η ελληνική αριστερά το έκανε ήδη. Διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Που, σε ποια συνετέθη? Τρεις μήνες κόμμα, τέσσερις, ένα χρόνο πόσο είναι? Δύο χρόνια πόσο είναι αυτή η ιστορία? Λοιπόν, πάει και αυτό. Και κάθεται τώρα ο Τσίπρας, που πραγματικά, επειδή γενικά, ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι οι αριστεροί, θα μου πεις η παλιά γενιά, αυτή είναι λίγο πιο, δηλαδή, ναι, είναι λίγο θέμα. Οι αριστεροί, δεν απο, το ΚΚΕ δεν τους λέει αριστερούς, γελάει μαζί τους, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που, αυτό που αποκαλούμενοι, ή αυτοί που λένε ότι είναι αριστεροί, τέλος πάντων, ή κεντροαριστεροί, οτιδήποτε άλλο, βλέπουν ένα τύπο ο οποίος τι κάνει? Διαλύει όλη την αριστερά. Τη διαλύει. Βγαίνει ο Τσίπρας με το κοριτσάκι, ο Παπανδρεϊστής, που φυλάει το κοριτσάκι και ανοίγει το αυτό και ελάς και ελάς με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, Μπαρτσελώνα και ό,τι είπες τώρα, ο Μέση της πολιτικής δηλαδή, ο Κολοτούμπας, έτσι, ο Καραγκούνη, λοιπόν, και τρέχουν να του πάρουν τον πυρετό αυτοί οι οποίοι συγκυβέρνησαν, ήταν στο ίδιο μαγαζί χρόνια, έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ ψηλά, τον έφτασαν κυβέρνηση, τον διέλυσαν, τον καταρρίμαξαν μετά με ευθύνη του Τσίπρα, και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας που έχει κάνει όλα αυτά, που έχει κυβερνήσει, που έχει διαλύσει, που έχει κάνει, λοιπόν, με ό,τι έχει κουβαλάει πίσω του, που νομίζει ο ίδιος ότι ξεπλήθηκε, και προφανώς και ένα ποσοστό των ψηφοφόρων μου του δίνει ένα 12%, 13%, 14% πόσο του δίνει, μέχρι να θυμηθεί τι έχει συμβεί, γιατί εγώ δεν το βλέπω δεύτερο κόμμα ακόμα. Και τι λέει? Ξαναδιαλυθείτε, κοροϊδέψτε τον πλανήτη ότι και καλά εσείς παραιτήστε από βουλευτές. Και τι, ότι δηλαδή άμα παραιτήσεις από βουλευτής ξεπλένεις τις αμαρτίες σου? Αυτό που το έχετε δει, ρε παιδιά, γραμμένο? Ή ποιος πιστεύετε ότι το πιστεύει αυτό? Ότι επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπληθεί για ό,τι έχει κάνει? Καλό ή κακό? Ή όσοι θα παραιτηθούν και θα πάνε και θα του πάρουν τον πυρετό και θα του φιλήσουν το χέρι, ήρθαμε ως φιοκάμπτες, ήρθαμε πάλι εμείς εδώ να σώσουμε την αριστερά, θα ξεχάσουν, ξεπλένονται ή αναβαπτίζονται? Αλήθεια τώρα. Και αντί να το... επειδή μιλάμε τώρα για αριστερά, έτσι, έτσι, δεν λένε ότι είναι αυτή η αριστερή, αυτό αποκαλούνται αριστερή. Θα πεις ιστορικά έχει γίνει ποτέ και τίποτα άλλο, όχι, αλλά... Πώς το ανέχονται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τους πηγαίνει με το καλάμι ο Τσίπρας, ας πούμε. Σαν τις γαλοπούλες. Παραιτηθείτε και θα δω αν. Είναι δηλαδή σαν να είναι τώρα η καψούρα ή ο καψούρης με το γκόμενο ή την γκόμενα, του τον έχει διαλύσει, τον κάνει ότι γουστάρει, και του λέει ο άλλος, ξέρεις, αυτό σκέφτομαι να... Όχι, μη χωρίσου, είμαι Παναγία μου και ό,τι θες. Αυτό είναι. Μιλάμε, όχι δελφινάριο. Το δελφινάριο είναι τραγωδία μπροστά σε αυτό που... Αν κάτσεις απ' έξω και το δεις ψύχρεμα, είναι για γέλια. Πραγματικά για γέλια. Δηλαδή κάνει αυτό και διαλύονται. Και βαστάνε το... Και σωστά αν με ρωτάς, ρε παιδί μου, βγαίνει ως αντίπαλο δέος ο Πολάκης, οι άλλοι, λέει, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε ένα κόμμα. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το κόμμα ένας που να βγει μπροστά, να ηγηθεί, ακόμα και να χτυπήσει τον Τσίπρα. Δηλαδή, χαλαρώστε, ποιος είναι ο Τσίπρας, ας πούμε? Αυτό λέει ο Πολάκης. Αυτό που τους λέει ο Πολάκης είναι αυτό, ότι παιδιά, τι είναι αυτό που λέτε τώρα?
να διαλύσουμε το κόμμα για να πάμε να προσκυνήσουμε πάλι τον Τσίπρα. Δηλαδή τι αλλάζει ακριβώς? Και ο άλλος απολαμβάνει, έχει απολαύσει τη φωτιά ο Ηρώδης που έκαψε ό,τι έκαψε, δεν άφησε τίποτα όρθιο πίσω του, και τώρα απολαμβάνει να καίγεται και το σπίτι του σαν τον Ηρώδη. Και τρέχουν οι άλλοι από κάτω να σώσουν με κουβάδες με νερό, αλλά τι να σβήσει με ένα κουβά νερό. Και τρέχουν και του φυλάνε το χέρι. Νομίζουν ότι έχουν αποτάξει τις αμπαρτίες μέχρι τώρα όλες. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι τα προσπάθειες, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αποδεκτά αυτά. Εάν κάτσεις απ' έξω και το δεις απλός παρατηρητής, θα γελάς ένα μήνα με όλο αυτό. Ένα μήνα. Από όταν ξεκίνησε η ιστορία που ξεκίνησε η Καριστιανού να λέει και νομίζαν ότι τη φάγανε την Παναγόπουλο, θα την πατήσανε, ότι είναι τύπου κεντροαριστερή και αυτά, και τρέχανε οι ίδιοι που τρέχουν τώρα να φιλήσουν το χέρι του Τσίπρα, έτρεχαν να μπουν στο, ή να την πάρουν στο μαγαζί, να μπουν κάτω από τη δική της τη σκέπη ανάλογα. Τι θέλει η κυρία Καριστιανού, τι θέλει? Θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο αυτό, στη Νέα Αριστερά? Τι θέλει? Θέλει να πάμε εμείς μαζί? Ό,τι θέλει. Αυτό λέγανε. Ό,τι θέλει, παιδιά. Αυτό έκαναν. Και όταν τους βγήκε από δεξιά, βρεθήκανε σε ένα πανικό και ό,τι έγινε τώρα, και άντε να μαζέψεις αυτά που έλεγες και ό,τι είχες πει, γιατί σου βγήκε πιο δεξιά. Και τώρα έχει μείνει, είναι, πραγματικά είναι σαν να είναι απελπισμένοι όλοι αυτοί, που από τι θα κάνουμε. Και λες και δεν μπορεί να βρεθεί ένας να βγει από όλο αυτό το κομμάτι που κυβέρνησε και τη χώρα τόσο καιρό. Ένας. Ο Τσίπρα τον ετοιμάζανε βέβαια από πιτσιρίκη, η αλήθεια, τι να πεις. Ένας να βγει να πει, παιδιά, εδώ πάμε, εγώ ό,τι μπορέσουμε. Καλά, όχι ότι κάνει ο Πολάκης. Να μπει μπροστά ο Πολάκης, άστα. Παίζει να είναι το μόνο κόμμα που θα έχει κυβερνήσει και θα γίνει όχι αρνητική, υπό το μηδέν. Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ένα στέλεχος ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός εάν, γιατί παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο δεν είναι και καθόλου απίθανο, ήταν όλο αυτό προσχεδιασμένο, που δεν αποκλείεται καθόλου. Φεύγει ο μεγάλος, την κάνει, γράφει αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω εγώ τι, λέει τα όποιος αυτό, εγώ δεν παίρνω εν ενεργεία, πρέπει να αυτό, παρετήθηκε και ο ίδιος, έκανε το ωραίο το έστω το παραμυθάκι και πάνε για διάλυση το μαγαζί το άλλο, για να μπουν κάτω από ένα νέο όνομα, τουλάχιστον να ξεπληθεί το όνομα αρχικά, να ξεχάσει ο κόσμος, οι πιτσιρικάδες που δεν θυμούνται τι έχει γίνει, γιατί δεν το ζήσαν όπως το ζήσαν όλοι οι υπόλοιποι, ενώ οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες και όλοι. Και σου λέει, πάμε τώρα οι ίδιοι, αφού δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε, μουτσούνες, δεν μπορούμε, οι ίδιοι κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει, αφού εμείς δεν μπορούμε. Να αλλάξουμε το κόμμα λοιπόν. Το κλείνουμε λουκέτο. Ποια είναι η πιο ωραία διαδικασία αυτή? Ότι και καλά βγαίνει ο Τσίπρας, φεύγει, και πάμε μετά όλοι οι άλλοι από κάτω και ζήτω. Γύρισε ο ηγέτης. Ο ηγέτης, ο οποίος έχει. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Και πάμε τώρα να κλείσουμε το μαγαζί, για να πάμε πίσω από τον ηγέτη όλοι.

έχει να γίνει ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι. Στο Πασόκ είναι όπου δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους με τίποτα. Η αριστερά, το εκτός κουκουέ που είναι οκ, okay, βλέπουμε τι γίνεται. Ο χαμός επίσης. Στα δεξιά του Μητσοτάκη είναι που αν το δεις και δημοσκοπικά, ρε παιδί μου, από εκεί χάνει ό,τι χάνει. Δεν έφυγε κανείς από το κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει στο Τσίπρα ή στην η Καριστιανού τραβάει κάτι από εκεί λοιπόν. Αυτοί όλοι, επειδή είναι και άπειροι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Καριστιανού και οι άλλοι έχουν τις αιμονές τους στην αριστερά. Στη δεξιά είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος του τραβάει κόσμο, λυσάει γιατί του τραβάει κόσμο η Καριστιανού. Έτσι και βγήκε και ο Βελόπουλος είναι έτοιμος, γιατί είναι εγατόν, είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμος για εκλογές. Έτσι και βγήκε και πει πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, πρέπει να το κάνει βέβαια ένα μήνα πριν να ανακοινώσει, έτσι. Δεν θα προλάβουν να καταρτήσουν ούτε ψηφοδέλτια. Θυμηθείτε το, σε αρκετές περιοχές, ειδικά Καριστιανού, και δεν θα προλάβουν. Ο Τσίπρας θα αναγκαστεί και θα πάρει ό,τι είχε μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Θα ξαναβγούνε μπροστά. Θα βγαίνουν αυτοί μπροστά, θα θυμάται ο κόσμος ποιοι είναι. Γιατί δεν πάει να γράφει πίσω Ελλάς ό,τι θέλει. Έτσι. Θα βγει και μπροστά, θα πει πάμε τώρα σε εκλογές. Θα έχει περάσει το καλοκαιράκι ανεμελιά, ό,τι ωραία, τι καλά. Θα έχουν γίνει και 2-3 παροχές. Και εκεί μπαμ, κατά κέφαλο. Θα πει εντάξει, το 27 είναι κοντά, ρε παιδί μου. Για λόγους εθνικούς και ό,τι λένε κάθε φορά. Για δείτε το και αυτό σαν ενδεχόμενο.

Βέβαια, το είχαμε πει εδώ. Όταν βλέπεις να ενεργοποιείται Λαζόπουλος, Κανάκηδες, Κραουνάκηδες, βλέπεις ότι κάπου πάει το πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης, το βλέπεις. Βγαίνει πάλι ο Λαζόπουλος και αρχίζει το έργο και λοιπά, δεν βάζουν μυαλό. Και βασικά ξέρουν ότι δεν βάζουν αυτό μυαλό, γιατί δεν βάζει μυαλό και Έλληνας, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Καλώς έχω των πραγμάτων. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία.

0: 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με παπελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

θα αργήσω και δεν έχω οξυγόνο. Νέο τραγούδι σε κυκλοφορία από τον Γιάννη Παντάκη, εμπνευσμένο από τη τραγουδία των Ντεμπών. Ο Γιάννης Παντάκης για το 2026 κυκλοφορεί ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση το δεύτερο νέο του τραγούδι με τίτλο «Θα αργήσω» σε στίχους Πέτρου Αβιερινού. Οι στίχοι του τραγουδιού αντλούν την έμπνευσή τους από την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας των Ντεμπών, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, εστιάζουν στις τελευταίες δραματικές στιγμές όταν κάθε δυνατότητα επιστροφής έχει πλέον εκλείψει και ο χρόνος κυλά αμήλικτα. Η αφήγηση αποδίδεται μέσα από τη φωνή ενός νέου ανθρώπου εγκλωβισμένου στο τρένο, ο οποίος λίγο πριν το μοιραίο στρέφεται νοερά προς το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής του, τη μητέρα του, περιγράφει όσα βλέπει και αισθάνεται, ενώ παράλληλα απευθύνει τα δικά του μηνύματα άλλοτε για να παρηγορήσει και άλλοτε για να εκφράσει το φόβο, την αγωνία και τον πόνο που βιώνει.

Και τέλος εδώ. Δικά μου αυτά. Τη μελοποίηση των στίχων υπογράφει ο Γιάννης Παντάκης, προσεγγίζοντας το έργο με σεβασμό, ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μνήμη των θυμάτων. Το τραγούδι παραδίδεται στο κοινό ως μια καλλιτεχνική κατάθεση μνήμης και προβληματισμού, με την προσδοκία να συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και να υπενθυμίσει τη διαρκή ανάγκη για ασφάλεια, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και δικαιοσύνη. Μουσική ενορχήστρωση Γιάννης Παντάκης, ο οποίος και είναι και ερμηνευτής και ερμηνεύει, η φωνή του ήταν αυτή που ακούσατε, και έχει τη μουσική ενορχήστρωση. Παίζουν η μουσική Ιωάννα Μουζάκη πιάνο, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρική κιθάρα, επιμέλεια, Φίβος Μπόζας σαξόφωνο, Γιάννης Γρηγορίου ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης Αντωνιάδης drums. Το τραγούδι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσα από το προσωπικό κανάλι του δημιουργού Γιάννη Παντάκη στο YouTube. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και θα πούμε πολύ περισσότερα για το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι μόνο. Καλημέρα στον Τζόνι στο Λαγανά, που λέει ότι ακούει καθημερινά. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι, ας μου κάνει ένα σινιάλο να καταλάβω. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. ΕΡΤ Ζακύνθο, Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 1 σήμερα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Περισσότερα στη συνέχεια, καθώς. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, που φέρνει και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα στην αυτοδιοίκηση και το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Ιουνίου, θα παραχωρήσει τηλεφωνική συνέντευξη σε πολύ λίγο από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις για το εν λόγω νομοθέτημα.

όλα στο φως, δεν είναι πολιτική, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, στο σκοτάδι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του

0: Σταθμού Ερτζακίνθου, παπάκι ερ.gr, ερ.ζακένα, παπάκι γιαχού.gr. Και πάλι καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ερ.τζακίνθου, το δικό σας σταθμό, και καλή εβδομάδα. Και όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που ανταποκρίθηκε άμεσα, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ εν συντομία, και δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, να συζητήσουμε κυρίως για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, καθώς υπάρχουν, ή τοπικής αυτοδιοίκησης αν θέλετε, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις για το εν λόγω νομοθέτημα που, όπως είπαμε, αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Καλή σας μέρα, κύριε Κυρίζογλου.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στα γραφεία της ΚΕΔΕ ή στο Δήμο σας?
1: Είμαι στο Δήμο μου, γιατί πρωτίστως είμαι και Δήμαρχος.
0: Αμπελοκήπων Μενεμένης.
1: Ακριβώς.
0: Άρα στη συμπρωτεύουσα.
1: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και επίσης να κάνω και μία παρατήρηση, γιατί εγώ δεν αφήνω ποτέ να πέσει κάτω κάτι. Κάνατε ένα σχόλιο, όλα στο φως, με βάση το ωραίο αυτό τραγούδι. Αλλά το σχόλιο αυτό δεν με αφορά.
0: Όχι, μα έχω καμία σχέση. Εγώ πάντα κάνω τέτοια σχόλια. Τι λέτε?
1: Γιατί
0: τώρα,
1: εγώ ό,τι κάνω, ό,τι σκέφτομαι, όλα είναι στο φως.
0: Καμία σχέση, κύριε.
1: Ναι, όχι, εγώ έπρεπε να το διευκρινίσω για να μην θεωρηθεί ότι σιγή το αποδέχομαι.
0: Μα πρώτη φορά μιλάμε, ούτε σας ξέρω.
1: Έτσι, να είστε καλά.
0: Το καταλάβατε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Καμία
1: και
0: σχέση.
1: Και σε ό,τι αφορά το άλλο σχόλιο σας για τις αντιδράσεις που λέτε ότι υπάρχουν.
0: Με πήρατε από τα μούτρα που λέμε και εδώ στην
1: Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εσείς.
0: Γιατί?
1: Θεωρείτε κάποια πράγματα δεδομένα, τα θέτετε. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τον κώδικα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ναι. Η μόνη αντίδραση η οποία υπάρχει είναι μια διαφορετική άποψη από ορισμένους, όχι από το σύνολο. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών στην Ελλάδα είναι και υπέρ του εκλογικού συστήματος. Τώρα ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Τώρα που λύθηκε η παρεξήγηση. Γιατί σας είπα, τα σχόλια αυτά τα κάνω ούτως ή αλλιώς, που λέει και μια
1: ψηφία. Καλά κάνετε, καλά.
0: Ανεξάρτητα κάνετε πρόσωπα και καταστάσεις, και δεν είχε να κάνει καθόλου με εσάς. Πρώτη φορά μιλάμε άλλωστε, για όνομα του Θεού.
1: Να είστε καλά. Να κάνω και μια αναγγελία, να βγάλετε είδηση.
0: Ναι, για να. Ναι. Να βεβαίως.
1: Μια ανακοίνωση.
0: Βεβαίως.
1: Στο διοικητικό, επειδή επί προεδρίας μου έχει καθιερωθεί να συνεδριάζει το όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα. Γιατί λέμε πολλές φορές, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε πράξη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, κάναμε ένα συνέδριο το 24 στη Ρόδο,
0: ναι,
1: εκτός τουριστικής περίοδου, Νοέμβριο το κάνουμε, πάντοτε.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο. Το 25 στην Αλεξανδρούπολη στα σύνορα. Το 26 θα γίνει το συνέδριο στην Πελοπόννησο στην Καλαμάτα,
0: ναι,
1: τον πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου. Ναι. Αλλά στις 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει στη Ζάκυνθο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Α, μάλιστα. Αυτή είναι πολύ σημαντική.
1: Να είδηση λοιπόν.
0: Και αποκλειστικότητα μαζί.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα φροντίσω να τα λέμε πιο τακτικά στον αέρα και όχι μόνο.
1: Έτσι. Να είστε
0: μια
1: καλά.
0: Επανάληψη είπατε την ημερομηνία.
1: 8 Ιουλίου,
0: ναι,
1: θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο
0: της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο.
1: Στη Ζάκυνθο.
0: Έγινε κάποιο αίτημα από το Δήμο του?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς σχεδιάζουμε. Κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τώρα διοικητικό συμβούλιο για τον Ιούνιο, 12 Ιουνίου, στη Λίμνο, την
0: μάλιστα,
1: Ακριτική.
0: Μάλιστα.
1: Και στον Άγιο Ευστράτιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε στη συνέχεια, στις 8 Ιουλίου, συνεδρίαση στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο στη Σκιάθο.
0: Μάλιστα. Από νησί
1: σε νησί. Πιάνουμε βόρειες σποράδες. Πιάνουμε βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο.
0: Για να μην έχει κανένας παράπονο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές
1: περιοχές.
0: Και αυτό
1: περιοχές. Αναδεικνύουμε προβλήματα, προσεγγίζουμε προβλήματα που μπορούν να μας τεθούν. Επισκεπτόμαστε τις αρχές και έχουμε επαφή με τους συναδέρφους αιρετούς που είναι μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
0: Όλοι οι δήμαρχοι. Από όλη τη χώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Πώς είπατε?
0: Όλοι οι δήμαρχοι από όλη τη χώρα είναι και μέλη της ΚΕΔΕ.
1: Ναι, ναι. 332 δήμαρχοι,
0: ναι,
1: είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως και αιρετοί.
0: Και αιρετοί.
1: Αιρετοί δηλαδή, δημοτικοί σύμβουλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και την άποψη της δικής σας, που είναι και άποψη προφανώς του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, ναι, γιατί πολλοί φίλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν, ούτε έχουν ασχοληθεί ή ενημερωθεί. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι κάτι που, αν όχι άμεσα, έμεσα τους αφορά.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Να μην πω και άμεσα.
1: Αφορά τους πάντες, ξέρετε.
0: Γιατί η Δήμη είναι ο φορέας και ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο φορέα και θεσμό.
1: Όπως το λέτε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιοι εκλέγονται με άμεση καθολική μυστική ψηφοφορία απευθείας από το λαό και έχουν δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση απευθείας από τους πολίτες? Οι βουλευτές, το κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κώδικας δήμων ενιαίος, αλλά ταυτόχρονα και περιφερειών, πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Γιατί για τις περιφέρειες δεν υπήρχε κώδικας. Θα πω τούτο. Ισχύει ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας του 2006, ισχύει ο Καλλικράτης του 2010, ισχύει και ο Κλισθένης, τρεις νόμοι δηλαδή, ταυτόχρονα, και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Μόλις ανέλαβα λοιπόν το 2023, τον μήνα Ιούλιο, το πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το πρώτο πράγμα που έκανα τον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι, ήταν να αποστείλω μία επιστολή μου μαζί με ένα υπόμνημα κατάλογο νόμων, αναγκαστικών νόμων, διαταγμάτων προεδρικών, βασιλικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κοινών υπουργικών αποφάσεων που είναι διάσπαρτες μέσα στο δικαιικό μας σύστημα και αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολυνομία, ξέρετε αγαπητέ κύριε Νέγκα, αυτή η πολυνομία οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα λειτουργία του κράτους.
0: Ναι.
1: Και των Δήμων.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως οδηγεί και στη διαφθορά. Έλεγαν οι Λατίνοι, μια που είμαστε στο Ιόνιο, ακούστε. Πλούρες λέγγες, κορουμπτήσιμα ρες πούμπλικα. Πολύ νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία. Αυτή η πολυνομία λοιπόν έπρεπε να χτυπηθεί και να γίνει ένα ενιαίο κείμενο. Δεύτερον, να γίνει ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και περιφερειών, κράτους και Δήμων και μεταξύ Δήμων και περιφερειών, για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Έτσι, στον κατάλογο των 530 περίπου νομοθετημάτων που κατέθεσα, προσθέθηκαν και άλλοι και ξεπέρασαν τους 1000 από την Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο, του οποίου του το αναγνωρίζουμε δημόσια, ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποδέχτηκε το αίτημα και μείζωνα, για να μην πω μέγιστη επιμέλεια, για να έχουμε από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα ένα ενιαίο κείμενο που αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση για όλα τα ζητήματα. Να γιατί είναι ένα πρώτο βήμα αυτό, πρώτο βήμα, για να ακολουθήσει το επόμενο βήμα που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία εμείς έχουμε θέσει. Πραγματοποιήσαμε και ημερίδα με σημαντικούς συνταγματολόγους και πολιτικούς, τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον εισηγητή της πλειοψηφίας τον κύριο Στυλιανίδη, τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Δοδονή, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Βλαχόπουλο, ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν το θέμα και τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας, η Ελλάδα επιτέλους να οδηγηθεί ως προς την αυτοδιοίκηση σε έναν ευρωπαϊκό βηματισμό. Διότι ούτε το άρθρο 101 του Συντάγματος εφαρμόζεται σήμερα, που λέει ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Έχουμε αποκέντρωση ουσιαστική στην Ελλάδα? Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι. Και όταν λέμε αποκέντρωση, τι εννοούμε? Να μεταφερθούν αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στις περιφέρειες και στους δήμους με προσωπικό, μέσα και πόρους, χρήματα, για να τις ασκήσουμε καλύτερα ως οι θεσμοί που είμαστε εγκύτερα στον πολίτη. Αυτό ζητάμε. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο σύμφωνα με το άρθρο 101 και το άρθρο 102 του Συντάγματος. Για να γίνει αυτό όμως, το πρώτο βήμα που έπρεπε να γίνει ήταν να συγκεντρωθούν όλοι οι νόμοι σε ένα ενιαίο κείμενο, για να μην υπάρχει αυτή η πολυνομία που οδηγεί στη γραφειοκρατία όπως προανέφερα. Κατά τούτο αυτό είναι θετικό. Τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντώ, να απαντήσω και για το εκλογικό σύστημα.
0: Ναι, ναι,
1: βλέπετε,
0: προλάβατε.
1: Το άφησα τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το άφησα τελευταίο, κύριε Νέγκα? Διότι εγώ που έχω εκλεγεί 6 φορές με όλα τα συστήματα τα εκλογικά, έχω καταλήξει βιωματικά στο εξής συμπέρασμα. Τον καλό το δήμαρχο τον ψηφίζουν οι πολίτες, όποιο και αν είναι το εκλογικό σύστημα, και τον εκλέγουν. Αυτό είναι ένας κανόνας γενικός. Δεύτερον, δεν είδα ποτέ μετά από 6 εκλογικές αναμετρήσεις την επόμενη των εκλογών να λύνονται τα θέματα αυτά τα θεσμικά και δεν είδα να γεμίζουν τα ταμεία των Δήμων χρήματα.
0: Ναι.
1: Μολονότι έχουμε λοιπόν πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο, για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Φιλόδημος, Τρίτσης κλπ, Πράσινο Ταμείο, παρά τα αυτά εμείς δεν μιλάμε για αυτά, γιατί τα χρήματα αυτά δεν μπορείς να τα μεταφέρεις για φως, νερό, τηλέφωνο, καύσιμα κλπ, τα οποία τα κόστη των οποίων έχουν ανέβει στα ύψη. Είναι άλλο πράγμα το λειτουργικό κόστος των Δήμων και οι δαπάνες για τη λειτουργία των Δήμων και άλλο πράγμα τα κονδύλια για τα έργα. Γι' αυτό ζητάμε λοιπόν τους πόρους εκείνους τους οποίους δικαιούμαστε να λάβουμε και ζητάμε επίσης και την διοικητική μεταρρύθμιση ως προς την αποκέντρωση όπως προαναφέρθηκα. Γιατί τώρα το εκλογικό σύστημα αυτό είναι καλύτερο από το προηγούμενο? Διότι με ένα γύρο εκλέγεται ο Δήμαρχος, όπως εκλέγεται την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος σε 21 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 6 μόνο έχει 2 γύρους. Δεύτερον, τον πρώτο γύρο, λένε κάποιοι, αποκλείονται οι συνεργασίες. Λάθος, μέγα. Ας συνεργαστούν όποιοι θέλουν τον πρώτο γύρο, μπροστά στα μάτια των πολιτών. Οι πολίτες τον πρώτο γύρο να βλέπουν ότι ο Νέγκας και ο Κυρίζογλου είναι μαζί, και όχι το δεύτερο γύρο, αν μείνει απ' έξω ο Κυρίζογλου στις εκλογές, να υποστηρίξει τον Νέγκα χωρίς να ρωτήσει τους πολίτες.
0: Δεύτερος γύρος σημαίνει και περισσότερες συναλλαγές.
1: 100% το ξέρουν όλοι, είναι κοινό μυστικό, δεν είναι καθαρός ο δεύτερος γύρος. Τον πρώτο γύρο, ποιος τον φοβάται? Στα μάτια των πολιτών μπροστά. Όσοι θέλουν να συνεργαστούν, να συνεργαστούν τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Και οι πολίτες να ψηφίσουν. Και όχι να εκλέγονται δήμαρχοι που πήραν τον πρώτο γύρο, προσέξτε, 14% παράδειγμα, και το δεύτερο γύρο εκλέγεται ο δήμαρχος από το 26% του εκλογικού σώματος, γιατί στους δεύτερους γύρους η αποχή είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Είναι ισχυρή λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή? Όχι φυσικά, αλλά και κάτι άλλο. Παίρνει ένα συνδυασμός 41,9% τον πρώτο γύρο, σχεδόν 42, εκλέγει δημοτικούς συμβούλους, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται τον πρώτο γύρο με βάση το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου, 3/5 και 2/5, και εκλέγει ο συνδυασμός που εκλέγει το δήμαρχο το δεύτερο γύρο, αλλά τον πρώτο γύρο πήρε 14%, δημοτικούς συμβούλους με 400 σταυρούς προτίμησης, και δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν 3.000 σταυρούς προτίμησης δεν εκλέγονται. Είναι δίκαιο αυτό?
0: Ναι.
1: Επομένως, πιο καθαρό, πιο ξάστερο εκλογικό σύστημα είναι αυτό που εκλέγει το δήμαρχο τον πρώτο γύρο. Και ας συμμαχήσουν, ας συμπήξουν μέτωπο, συνεργασίες από τον πρώτο γύρο, μπροστά στα μάτια των πολιτών, όχι υπογείως και με άλλες διαδικασίες στο δεύτερο γύρο, μακριά από τα μάτια των πολιτών.
0: Εσείς δηλαδή δεν έχετε ή ΚΕΔΕ καμία ένσταση και καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Με συντριπτική,
0: γιατί συνέχεια ακούμε για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, για αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους κτλ.
1: Ακούστε, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου,
0: ναι,
1: του 2025 και ο κώδικας και το εκλογικό σύστημα με μια συντριπτική πλειοψηφία πάνω από 67%.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα του κώδικα, καταθέσαμε ένα υπόμνημα με βάση το αρχικό σχέδιο που μας δόθηκε προς προδιαβούλευση στο προστάδιο αυτό, και αποστήλαμε τις παρατηρήσεις. Έγινε και στις 25 του μηνός Μαΐου μια συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ 7 ώρη με την παρουσία του Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών, και εκεί κάποιες παρατηρήσεις έγιναν αποδεκτές, το 80% των προτάσεών μας έγινε αποδεκτό. Τα ζητήματα,
0: ναι, ναι,
1: τα άλλα, όπως είναι των πόρων ή επιμέρους ζητήματα, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και βέβαια δεν έχουν σχέση με τον κώδικα. Με την έννοια ότι είναι άλλης τάξης θέμα να σου δοθούν τα χρήματα τα οποία απαιτείς. Όμως είναι το κυρίαρχο θέμα αυτό. Αυτό διεκδικούμε εμείς. Τους πόρους που δικαιούμαστε. Το επιτρέπει ο καινούριος κώδικας. Ναι, το επιτρέπει. Γιατί γράφει μέσα σε διάταξη και επαναλαμβάνει το 2.59 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι δικαιούνται το 19,5% της φορολογίας εισοδήματος, 11% περίπου από ΦΠΑ και έμφυα, περίπου λέω, 12 και 11 και μισό αντιστοίχως. Αυτό μας κάνει 8 δις. Εμείς όμως παίρνουμε 3 δις. Κατά συνέπεια υπολείπονται οι πόροι μας κατά 5 δις. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης και όχι το ποιο είναι το εκλογικό σύστημα ή άλλοι, ή άλλες αρνητικές, ναι, τοποθετήσεις.
0: Έχει παγιωθεί
1: απλώς επειδή
0: και
1: πρέπει
0: άποψη
1: να διαφοροποιηθούμε.
0: Κύριε Κυρίζογλου, έχει παγιωθεί μια άποψη, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, ότι η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, Δήμοι και Περιφέρειες, λειτουργούν ως το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και ότι δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι διοίκηση.
1: Το αντίθετο.
0: Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο συμβαίνει. Ναι. Για δείτε σας παρακαλώ πολύ τις αποφάσεις όλες των συνεδρίων μας τι λένε.
0: Ναι.
1: Για δείτε και τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, όπως η σημερινή που κάνω εγώ. Το καλό θα το πούμε. Και αυτό το οποίο εκκρεμεί και διεκδικείται, και αυτό θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Και το λάθος θα πούμε.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας θέσω μια σειρά από ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, η αλήθεια
1: είναι. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και
1: θα πούμε κι άλλα όταν θα έρθουμε στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, ναι. 8 Ιουλίου.
1: 8 Ιουλίου, όπως σας είπα.
0: Είδατε τη σύμπτωση. 8 Ιουνίου σήμερα, 8 Ιουλίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ στη Ζάκυνθο, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Αποκλειστική είδηση και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και χαιρετισμούς στη Ζάκυνθο στους φίλους μου, αν μ' ακούνε. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία.
0: Ερετή και αυτή.
1: Όχι.
0: Απλή
1: είναι
0: πολίτες,
1: φίλοι μου από τότε που ήμουν κοινός θνητός. Απλοί άνθρωποι, κανονικοί, όχι δήμαρχοι.
0: Α, δηλαδή οι δήμαρχοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι.
1: Εγώ αυτοσαρκαζόμενος λέω ότι εμείς δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, γιατί αν ήμασταν κανονικοί δεν θα κάναμε αυτό που κάνουμε 365
0: ούτε
1: και
0: εμείς
1: αυτοί
0: που κάνουμε, ούτε και εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι.
1: Με την έννοια που προανέφερα και το στοιχείο του αυτοσαρκασμού.
0: Ναι, ναι. Καλή αρχή κάναμε, κύριε Κυρίζογλου.
1: Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και επί σειρά ετών δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 39 πρώτα λεπτά, έρθισα ακίνθο, zoom στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την έρθισα ακίνθο, το δικό σας σταθμό. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακίνθου, Αγγελική Αυγουστίνου. Κυρία Αυγουστίνου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Θα εξαρτηθεί. Λοιπόν, να δώσω μια συνέχεια σε ό,τι αφορά το θέμα του μακρύ γυαλού. Μ' ακούτε?
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, να δώσω μια συνέχεια, γιατί είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο μακρύ γυαλού σε μία από τις πλέον αγαπημένες και πολυσύχναστες παραλίες της Ζακίνθου, στο ορεινό κομμάτι του νησιού, μετά την καθίζηση του χειμώνα.
1: Ναι. Κύριε Νέκα, η συνέχεια είναι αυτή που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Λειτουργεί κανονικά, η παραλία δεν είχε κλείσει ποτέ, ούτε θα κλείσει. Λειτουργεί με προστατευτικά μέτρα τόσο στην παραλία όσο και στον δρόμο πάνω, που έχουμε πάρει τα προστατευτικά μέτρα με τις προστατευτικές μπάρες. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει και κακώς είχε ανοίξει κιόλας.
0: Γιατί κακώς είχε ανοίξει?
1: Όσον αφορά το κλείσιμο της παραλίας, δεν υπήρχε ποτέ κάποια εντολή από κάποια υπηρεσία στο να κλείσει η παραλία.
0: Ναι. Να πούμε ότι αρμόδιο όργανο για τον αποκλεισμό ή την απαγόρευση πρόσβασης σε παραλία είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού της κατατόπους κτηματικής υπηρεσίας. Άρα εκτιματική. Εμείς όμως μιλήσαμε ανεπίσημα βέβαια με τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας Ζακίνθου, Βασίλη Παλαιοθόδωρο, και μας είπε ότι η κτηματική δεν κλείνει η παραλία. Τελικά τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω για μια άλλη υπηρεσία και για τις αρμοδιότητες μιας άλλης υπηρεσίας. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι οι αρμοδιότητες του Δήμου όσον αφορά την...
0: Οι Δήμοι δεν έχουν δικαίωμα να κλείνουν μια παραλία. Έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες και οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στην κτηματική υπηρεσία οποιαδήποτε αθαίρετη επέμβαση, στέρηση πρόσβασης ή καταπάτηση.
1: Σαφέστατα. Και οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός, είτε είναι παραλία, οτιδήποτε άλλο. Οπότε ο Δήμος σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να είναι ασφαλείς οι λιώμενοι στην παραλία, και τα απαραίτητα μέτρα στον δρόμο πάνω, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στον δρόμο και στον χώρο στάθμευσης εκείνο το σημείο.
0: Η στάθμευσης οχημάτων στην άκρη του δρόμου πάνω από την παραλία μήπως υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κύριε
0: είναι
1: Νέκα,
0: σαφρά τα εδάφη, κίνδυνοι καθιζήσεων ή κατολιστήσεων κτλ.
1: Ακούστε με, ούτως ή άλλως το έχουμε πει ότι έχει επισκεφθεί το νησί μας το ΙΜΕ, όπου
0: ναι,
1: πριν 1,5 μήνα, ακριβώς πριν 1,5 μήνα, μας έχει στείλει την έκθεσή του και μας έχει στείλει και τις προτάσεις του. Σαφέστατα θα πρέπει το τυχείο να γίνει αντιστήριξη του τυχείου.
0: Και αυτό γεωτεχνική είναι μελέτη.
1: Βεβαίως απαιτείται γεωτεχνική μελέτη αφενός, και είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο εδώ και αρκετές μέρες έχουμε στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο το αίτημά μας για χρηματοδότηση και για τη μελέτη και για την αποκατάσταση του τυχείου.
0: Δεν έχει κλείσει κάποιο τμήμα της παραλίας? Όχι.
1: Όχι. Το μόνο που έχει γίνει, έχουν πάρθει προστατευτικά μέτρα σε εκείνο το σημείο που έχουν γίνει κατολιστήσεις, γιατί είχαμε βάλει αρχικά πινακίδες, αλλά βλέπαμε ότι ο κόσμος τις αγνοούσε. Γι' αυτό και εμείς φράξαμε εκείνο το κομμάτι το οποίο είχε γίνει κατολίσθηση, ούτως ώστε να αποφεύγουν και οι λοιόμενοι να το βλέπουν και να
0: προσωπικά,
1: να πηγαίνουν κάτω από εκεί.
0: Κυρία Αυγουστίνου, και πονηρά σκεπτόμενος, γιατί σε πονηρούς καιρούς ζούμε και στη Ζάκηθο άλλωστε, συνδέω το θέμα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, με το γεγονός ότι απαγορεύτηκε σε επιχειρηματία της περιοχής να αναπτύξει ομπρέλες και εξαπλώστες στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας, που είναι επίφοβο ή εν πάση περιπτώσει είναι στο σημείο που έχει γίνει η κατολίσθηση κοντά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα της κτηματικής, και εννοείται ότι όταν μια υπηρεσία θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος για τους συμπολίτες μας, θα παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, όποια και να είναι αυτά.
0: Δηλαδή, ποιος μπορεί να ανακαίνισε το θέμα ή να έκανε σχετική καταγγελία επειδή δεν του έγινε η χάρη να είχε συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή? Βέβαια, έτερον εκάτερον, γιατί άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα από αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε
1: κατανοητός. Το πρόβλημα του τυχείου είναι υπαρκτό. Έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Θα τρέξει γρήγορα, φαντάζομαι, και η διαδικασία της αποκατάστασης του τυχείου, γιατί είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και κοστοβόρα. Από εκεί και πέρα, όχι, η παραλία είναι ανοιχτή, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Έγινε κατανοητό.
1: Με ιδιαίτερη προσοχή από τους συμπολίτες μας.
0: Ωραία. Πάμε και στην πρόσληψη ναυαγοσωστών. Στην Ελλάδα, όπως διαβάζω, η πρόσληψη και η παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες είναι αυστηρά ρυθμισμένη για την προστασία του λοόμενων. Η κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων γίνεται είτε με απευθείας πρόσληψη από τους Δήμους, είτε μέσω παραχώρησης της παραλίας σε ιδιώτες, οι οποίοι οφείλουν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη κτλ.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχει λήξει η Δημοτική Αρχή.
0: Το έχει λήξει σε τι βαθμό?
1: Το έχει λήξει για τα επόμενα, για το έτος που μας πέρασε, για το έτος που τρέχει και για το επόμενο έτος. Υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία. Οι ναυαγοσώστες είναι ήδη στη θέση τους στις χαρακτηρισμένα πολυσύχναστες παραλίες από το λιμεναρχείο. Και αυτή τη στιγμή η ενημέρωση τελευταία που έχω από όλες τις παραλίες είναι όλοι οι ναυαγοσώστες στις θέσεις τους και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Πόση τον αριθμό, κυρία Αυγουστίνου?
1: Δεν θυμάμαι τώρα να σα πω ακριβώς τον αριθμό. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σα πω τον αριθμό, γιατί είναι κάποιες παραλίες που έχουν και 2-3 ναυαγοσώστες. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή απ' έξω να σα πω.
0: Ναυαγοσώστες απαιτούνται στις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες.
1: Βεβαίως.
0: Χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες.
1: Ως πολυσύχναστες. Το οποίο αυτό γίνεται από την επιτροπή που αποτελείται από το λιμεναρχείο, από το Δήμο και από την περιφέρεια. Κάθε τέλος Αυγούστου συνεδριάζει η Επιτροπή και χαρακτηρίζουμε για την επόμενη χρονιά τις πολυσύχναστες παραλίες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν ήταν τα τελευταία χρόνια είναι οι ίδιες πολυσύχναστες παραλίες, και το πιο σημαντικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλες οι χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες έχουν τους ναυαγοσώστες στη θέση τους.
0: Με βάση όλα τα προβλεπόμενα?
1: Εννοείται αυτό.
0: Εννοείται αυτό. Εντάξει, εσείς το λέτε. Το κρατάμε.
1: Ναι, εγώ το λέω γιατί έχει γίνει έλεγχος από την πρώτη μέρα και από την πρώτη στιγμή που οι ναυαγοσώστες πήραν τις θέσεις τους.
0: Στη Ζάκυνθο προβλέπονται 23 βάθρα.
1: Τι εννοείται?
0: Οι κατασκευές.
1: Εννοείται η πύργη.
0: Η πύργη, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Η πύργη, ναι, γιατί είναι κάποιες παραλίες, όπως σας είπα πριν, όπου έχουν και 2 και 3 ναυαγοσώστες. Είναι κάποιες παραλίες μεγάλες, όπως είναι του Τσιλιβή, όπως είναι του Λαγανά, που έχουν και 3 ναυαγοσώστες.
0: Καλά, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε βέβαια με την πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν είναι έτσι απλό.
1: Βεβαίως.
0: Και αν δει κάποιος την νομοθεσία και το τι γίνεται στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, μέχρι στιγμής όμως ό,τι λέει η νομοθεσία έχει γίνει στην πράξη. Τώρα η ενημέρωση που έχω από όλες τις παραλίες, γιατί μιλάμε και με τους πρόεδρους αλλά και με την εταιρεία όπου έχει ανατεθεί, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε υπάρχει κάποια έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό ενώ από τους ναυαγοσώστες.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα με τις καθυστερήσεις ελέγχου των τουριστών στο αεροδρόμιο Ζακύνθου και δι' των Βρετανών και όλων όσοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη συνθήκη Σέγγεν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες, να δημιουργούνται ουρές, καθυστερήσεις. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα?
1: Ναι. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ναι, έχουμε ασχοληθεί και ευτυχώς έχουν ασχοληθεί και όλοι οι φορείς του Δήμου, συγγνώμη, του νησιού μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι το Σάββατο πραγματοποιήσαμε επίσκεψη το επιμελητήριο και ο Δήμος στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Επιλέξαμε μία μέρα εκμής όπου το αεροδρόμιο μας δέχτηκε 7 πτήσεις από την Βρετανία μέσα σε μία μισή ώρα, δυόμιση ώρες.
0: Δυόμιση ώρες το άτομο?
1: Ναι.
0: Δυόμιση ώρες.
1: Δυόμιση ώρες να βγει κάθε πτήση έξω.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Αυγουστίνου?
1: Εκεί, κύριε Νέγκα, υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά στο συντονισμό της αλλαγής βάρδιας των αστυνομικών. Εγώ θα το χαρακτήριζα αστοχία.
0: Ναι.
1: Έχουμε μιλήσει ξανά και με την διοίκηση της αστυνομίας και θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε αυτό είναι Fraport είτε αυτό είναι αστυνομία, ότι θα είμαστε από πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θα ξαναδεχτούμε αστοχία, Το μόνο που αποδεχτήκαμε, κύριε Νέκα, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έπεσε το σύστημα πανελλαδικά. Εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρέχουμε, το καταλαβαίνετε. Όμως, όταν υπάρχουν αστοχίες, είτε από τη Fraport, είτε από την αστυνομία, όχι απλά θα παρέμβουμε, θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε χθες.
0: Πέντε είναι τα σημεία ελέγχου αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Ζακίνθου.
1: Είναι πέντε τα σημεία ελέγχου. Είναι πέντε αστυνομικοί και θα πρέπει να είναι πάντα πέντε αστυνομικοί. Είτε είναι πολλές οι πτήσεις, είτε είναι λίγες οι πτήσεις. Και θα πρέπει η αστυνομία να φροντίζει την αλλαγή βάρδιας, να μην την κάνει πάνω σε μεγάλο αριθμό πτήσεων. Γιατί αυτό έγινε από ό,τι κατάλαβα εχθές, από ό,τι έμαθα, και υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση.
0: Πρέπει αυτό, και η Fraport, λοιπόν, να απολογηθεί για αυτή την κατάσταση.
1: Θα πρέπει να απολογηθεί.
0: Κράτη σαν κράτη. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση εδώ στην τοπική διοίκηση, παρά μόνο προφορική και ανεπίσημη ενημέρωση, και έχουμε απευθυνθεί στα κεντρικά για επίσημη ενημέρωση και απάντηση για κάποια θέματα και ερωτήματα μαζί.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Και περιμένουμε,
1: κύριε,
0: να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτό, αν συνεχιστεί, θα το κάνουμε και εμείς. Είναι πραγματικά, δεν θα ξαναδεχτούμε οποιαδήποτε αστοχία που θα τελεπορήσει τους επιβάτες μας και θα δημιουργήσει κακή εικόνα στο νησί μας. Ξέραμε ότι το πρωτοχρονικό διάστημα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το δίκτυο, αποκαταστάθηκε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρχαν τέσσερις θέσεις με την πίεση τη δική μας, τόσο του Δήμου και τόσο και του Τμηγυρίου και των ενώσεων ξενοδόχων, γίνανε πέντε οι θέσεις. Εμείς πήγαμε για αυτοψία το Σάββατο, υπήρχε ένας ικανοποιητικός χρόνος αναμονής για τον μεγάλο αριθμό, εννοώ τόσο των πτήσεων όσο και των επιβατών. Σας είπα ποιος ήταν. Αυτό όμως που έγινε εχθές 2,5 ώρες λόγω αστοχιών, δεν θα το ξανααποδεχτούμε σε καμία των περιπτώσεων.
0: Να πούμε ότι γίνεται και βιομετρική έλεγχη, δηλαδή δαχτυλικά αποτυπώματα κτλ.
1: Όχι, βιομετρική έλεγχη δεν γίνονται ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Γίνονται μόνο σε τρίτες χώρες. Όχι. Και
0: σε Βρετανούς υπήκοους.
1: Όχι, μόνο σε τρίτες χώρες γίνεται.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνει φέτος. Υπάρχει και μια συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Και αντιλαμβάνεστε, αν αυτή τη στιγμή έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αν περάσουμε και στον έλεγχο των βιομετρικών, δεν θα ήθελα να κάνω πρόβληση.
0: Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αστυνομία.
1: Στο σύστημα το οποίο έχει αλλάξει, σας είπα στην αρχή.
0: Με τη συνθήκη Σέγγεν. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι πολλοί Βρετανοί τουρίστες στο νησί, πολύ τον αριθμό, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε μεγάλο αριθμό, εντάξει.
0: Όταν λέτε τρίτες χώρες, εννοείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως οι Βρετανοί, ή προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, και αυτοί που προέρχονται και που έρχονται και από την Βρετανία, έτσι, και αυτοί ελέγχονται με αυτό το σύστημα, είναι ενημερωμένοι ότι ούτως ή άλλως ξέρουν ότι θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Νέγκα, άλλο μια καθυστέρηση 20-40 λεπτών, αυτή που είδαμε εμείς το Σάββατο, και εμείς είδαμε μια

0: πάρα πολύ καλή εικόνα το Σάββατο. Όλοι οι αστυνομικοί στη θέση τους. Το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι θα πάτε εκεί.
0: Μα εκ των πραγμάτων, κύριε Νέγκα, θα έπρεπε να ενημερωθούν για να το ξέρει και ο κόσμος, διότι δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυτοψία και να μπούμε σε αυτό το χώρο αν δεν έχουμε ενημερώσει, γιατί περνάμε πρώτα από έλεγχο και εμείς. Ωστόσο, χθες δυστυχώς μας αναχώρησαν, μας απογοήτευσαν. Υπήρχε μια τεράστια καθυστέρηση 2,5 ώρων. Έχουμε επιληφθεί του θέματος. Όλη την Κυριακή, το μεσημέρι, απόγευμα, μιλάγαμε και με την αστυνομία και με τη Φράπορτ και δεν θα ξαναανεχτούμε καμία στοχεία ώστε να ταλαιπωρηθούν οι επισκέπτες μας.
1: Ναι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Και επειδή είστε η πλέον αρμόδια, όπως μου είπατε άλλωστε, τι ακριβώς συμβαίνει με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και όχι μόνο στην πόλη της Ζακύνθου, στο κέντρο και ευρύτερα? Έχει ξεφύγει η κατάσταση όπως έχουμε προσέξει και εμείς? Και υποτίθεται ότι προβλέπονται πρόστιμα ακόμη και απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων. Η ευθύνη ανήκει στη Δημοτική Αρχή. Είναι συγκεκριμένες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον νόμο σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις κτλ. Θέλω έτσι ευθέως και με ειλικρίνεια να μου πείτε, γιατί και εμείς με γυμνό μάτι, δια γυμνού οφθαλμού και χωρίς περισσότερη.
0: Ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια θα σας πω ότι επικρατεί η απόλυτη αναρχία. Ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η διαπίστωση.
0: Ακούστε με. Θα πάμε και στο διατάφτα. Θα πάω και στο διατάφτα.
1: Γιατί δεν θέλω τώρα να πω σε παραδείγματα κλπ.
0: Όχι. Εγώ θα σας πω, γιατί δεν θέλω να δικήσω όλους τους επιχειρηματίες. Και
1: σε πεζόδρομους, ναι, έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα παράνομα.
0: Υπάρχουν ακούστε με, κύριε Νέγκα.
1: Σε πολλά σημεία.
0: Δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Υπάρχει όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό, δυστυχώς, επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι η άδεια η οποία έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων είναι ακριβώς στα όρια που έχουν πάρει από την άδεια καταστημάτων. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό οφείλουμε να το πούμε για να μην αδικήσουμε κάποιους επιχειρηματίες.
1: Λέτε ένα πολύ μικρό ποσοστό, όμως εγώ.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών έχουν ξεφύγει εντελώς εκτός ορίων την άδεια που έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων. Θέλω πάλι να θυμίσω.
1: Ή δεν έχουν καθόλου άδεια. Ή έχουν τοποθετήσει εντελώς αυθαίρετα τραπεζοκαθίσματα σε σημεία που έχουν πλακοστρωθεί στο κέντρο της πόλης και ευρύτερα. Δεν πάμε τώρα στις τουριστικές περιοχές, εκεί να δείτε. Ή στην παραλιακή οδό Κάπα Λομβάρδου, κάτω από τη ΣΤΟΑ, κάτω από τις ΣΤΟΕΣ. Εκεί πλέον επικρατεί το αδιαχώρητο, κυρία Αυγουστίνου. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Έπεσε η γραμμή. Δεν ακούγεται καλά η κυρία Αυγουστίνου. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αμέσως.
1: Κυρία Αυγουστίνου, επειδή για λίγα λεπτά υπήρξε μια διακοπή, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί για λίγο σας χάσαμε, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν ξέρω που με χάσατε.
1: Και αναφέρθηκα στις ΣΤΟΕ στην παραλιακή οδό.
0: Ωραία, και αναφερθήκαμε και στους επιχειρηματίες,
1: οι οποίοι... Από μόνες τους.
0: Κύριε Νέγκα, σημαντικό λίγο να τα ακούσει ο κόσμος. Δυστυχώς υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βγάλει τραπεζοκαθίσματα σε χώρους κοινόχρηστους που δεν έχουν καν περάσει, ακριβώς, που δεν έχουν περάσει καν από το τμήμα καταστημάτων να πάρουν άδεια. Άρα, για να συνοψίσουμε και τελειώνουμε, θα σας πω. Η έλεγχη θα είναι συνεχής από εδώ και στο εξής, διότι περιμέναμε από
1: Μα είμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου, κυρία Αυγουστίνου.
0: Δεν με αφήνετε όμως.
1: Από τη στιγμή που παραδέχεστε το πρόβλημα, παραδέχεστε και την ευθύνη που έχετε και ότι δεν προχωράτε στα προβλεπόμενα από τον νόμο. Πρόστιμα και απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων, γιατί είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση. Και ο νόνο.
0: Όχι. Αυτό είναι δική σας. Ακούστε με. Αυτό είναι δική σας.
1: Είναι κοινή διαπίστωση, δεν είναι δική μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος ή θα λέμε απλά τις διαπιστώσεις μας?
1: Δεν είναι διαπιστώσεις, είναι. Εντάξει, κυρία. Σας ακούω.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Ναι. Είχαμε έναν δημοτικό αστυνομικό. Το έχουμε πει και στο δημοτικό
1: αστυνομικό. Έχει ενισχυθεί όμως η δημοτική αστυνομία.
0: Έχει ενισχυθεί μία εβδομάδα που ακόμα είναι σε εκπαίδευση. Ναι. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι από εδώ και στο εξής θα γίνουν οι έλεγχοι. Όπως το είχα πει. Όπως το είχα πει, κύριε Νέγκα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνω τώρα. Τώρα που στελεχώθηκε η δημοτική μας αστυνομία, η οποία επαναλαμβάνω, ακόμα τα παιδιά, τα καινούρια, οι αστυνομικοί μας, είναι εκπαιδευόμενοι μέχρι το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, θα βοηθήσουν την κατάσταση, δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Πρέπει λίγο να ενημερώνει τον κόσμο σωστά, κύριε Νέγκα. Δεν μπορούν να επιβάλλουν, θα είναι μαζί με τον προϊστάμενο, απλά για να υπάρχουν. Για να υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος όπως ορίζει ο νόμος. Οι αστυνομικοί
1: να διεκδικήσετε, να διεκδικήσει περισσότερα άτομα η Δημοτική Αρχή.
0: Αυτό ήδη το έχει κάνει. Και να θυμίσω λοιπόν εδώ
1: μια φορά. Κυρία Αυγουστίνου, κάνουν όλοι τα στραβά μάτια. Υπάρχει ανοχή και συνενοχή. Πώς θα γίνει δηλαδή,
0: κύριε,
1: και αυτό αφορά σε όλα τα επίπεδα
0: πω.
1: Και από κάθε άποψη. Η εικόνα μιλά από μόνη της.
0: Υπάρχει ένα My Street.
1: Και ξέρετε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, αλλά ναι.
0: Ακούστε με, κύριε Νέγκα.
1: Το My Street. Με το My Street θα λυθούν τα προβλήματα, κυρία Αυγουστίνου. Σοβαρά μιλάτε. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης.
0: Ακούστε με, κύριε Νέγκα.
1: Και να υπάρχει και πολιτική βούληση.
0: Υπάρχει μία πλατφόρμα, μα σε αυτό θα πάω τώρα. Ναι. Άμα αφήσω να ολοκληρώσω, σε αυτό θα πάω. Υπάρχει μία πλατφόρμα που λέγεται My Street. Mm. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Οποιαδήποτε δημοτική αρχή, οποιαδήποτε, κύριε Νέγκα, θέλει να κάνει αυτό που λέτε εσείς, δεν μπορεί πλέον.
1: Γιατί δεν μπορεί?
0: Έγινε ασαφής. Δεν μπορεί. Υπάρχουν καταγγελίες, θα γίνουν έλεγχοι. Στον δεύτερο έλεγχο, στη δεύτερη επιβολή προστίμου, γίνεται άρση της άδειας του κοινόχρηστου για 6 μήνες. Θα κλείσουν μαγαζιά. Οπότε, οποιαδήποτε αρχή, δημοτική αρχή, θελήσει να λειτουργήσει όπως το αναφέρατε εσείς, για πολιτικούς λόγους.
1: Αυτό αφορά και τις εκάστοτε τοπικές αρχές. Μην νομίζετε ότι επικεντρώνω στην παρούσα δημοτική αρχή.
0: Μα γι' αυτό είπα. Πλέον όμως τελειώσαν αυτά με το My Street. Και να θέλει κάποια δημοτική αρχή να καλύψει κάποιους επιχειρηματίες ή κάποιες κακές πρακτικές, κατά τη δική μου άποψη, και σύσσωμης της δημοτικής αρχής, πλέον δεν θα μπορεί.
1: Αυτό θα φανεί στην πράξη. Αυτό θα φανεί στην πράξη, κυρία Αυγουστίνου. Και όταν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και θα απομακρύνονται τραπεζοκαθίσματα και άλλες αυθαίρετες κατασκευές νάιλον πάνω στα πεζοδρόμια, και δεν προλαβαίνω τώρα να τα αναφέρω, θα είμαστε εκεί για να τα καλύψουμε. Για να δούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν και πότε θα γίνουν. Αν και πότε και πώς θα γίνουν. Και πού. Και πού, έτσι. Όπως και επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια που σταμάτησε στην οδό Κάλβου.
0: Η επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια δεν σταμάτησε. Έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστε με, έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα ξαναγίνει αυτή η επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα ξαναπασχοληθούν 10 υπάλληλοι, ένα όχημα της τροχέας, η δημοτική μας αστυνομία, για να μαζεύουμε οτιδήποτε παρακολουθεί κοινόχρηστους χώρους, είτε οδόστρωμα, και μόλις φεύγουμε να τα ξαναβάζουν στη θέση τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα γίνει επιβολή.
1: Με ποιο δικαίωμα τοποθετούν νάιλον κατασκευές και άλλες
0: αυτοκίνητα?
1: Με ποιο, δικαίωμα καταλαμβάνουν χώρους στάθμευσης με μηχανάκια που κάνουν delivery, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο οδόστρωμα?
0: Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα.
1: Τότε,
0: δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα.
1: Είναι το δικαίωμα που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Φυσικά, είναι μια κατάσταση η οποία μην το συζητήσουμε, όπως και οι καταλήψεις των πεζόδρομων και των οδοστομάτων, ειδικά για τα χώρους στάθμευσης. Αυτό εγώ είμαι 23 χρόνια στη ΔΕΗ και το 23 χρόνια το βλέπω. Έχει γίνει μια προσπάθεια, δεν θα ξαναβαεράσουμε να μαζέψουμε. Αυτό το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περάσουμε να επιβάλλουμε πρόστιμο. Είτε είναι πινακίδα, είτε είναι stand menu, είτε είναι μηχανή.
1: Σε όλους, ανεξαιρέτως. Όποιοι και να είναι αυτοί.
0: Εννοείται.
1: Και στο κέντρο της πόλης που υπάρχουν και κράκτες. Και παρανοχλούν τους τουρίστες όλη την ώρα.
0: Οι κράκτες, ακούστε με να δείτε.
1: Και έχουν απλωθεί τα τραπεζοκαθίσματα οπουδήποτε.
0: Οι κράκτες, ακούστε με. Ειδικά για τους κράκτες που αναφερθήκατε. Να
1: δεν
0: σας
1: τα λέω τυχαία, κυρία
0: Αυγουστίνου. Αυτό είναι θέμα. Μα το ξέρω, κύριε Νέγκα, καταλαβαίνετε ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέμε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική σήμερα, ούτε εσείς ούτε εγώ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι, ναι. Ούτε ο κόσμος. Τα βλέπουμε. Ναι. Οι κράχτες είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας. Δεν έχει δικαίωμα, ναι, η δημοτική αστυνομία. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λίγο για να το διαχωρίσουμε, γιατί τα έχουμε ρίξει όλα στον Δήμο, να ξέρουμε και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και πώς γίνεται. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ιδιαίτερα στο θέμα των κράχτων. Μας προσβάλλει όλο αυτό, ιδιαίτερα σε σημεία σημαντικά μέσα στην πόλη μας, να μην αναφερθώ κιόλας γιατί δεν θέλω να φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπουδήποτε όμως, ακόμα και στις τουριστικές περιοχές.
1: Καλά, εκεί είναι εξαιρετική κατάσταση.
0: Απαγορεύεται και προσβάλλει και εμάς τους ζακινθινούς όλο αυτό να περπατάει ο άνθρωπος, ο τουρίστας μας, ο επισκέπτης μας στον δρόμο και να τον πιέζουν να μπουν μέσα.
1: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως σεβασμός στο δημόσιο χώρο στη Ζάκυνθο και δει στο δημόσιο συμφέρον. Κανένας απολύτως σεβασμός και δεν ξέρω κανέναν. Και αυτό έχει ανακλά μια γενικότερη νοοτροπία στο μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από την εκπομπή μας σήμερα, και είναι και Δευτέρα, και να μας ακούνε όσο περισσότεροι συμπολίτες μας γίνεται, έκκληση μέσα από την εκπομπή σας, να συμμορφωθούν με τις άδειές τους όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν να τα μαζέψουν, γιατί πάει κατευθείαν.
1: Με παρακαλιά, κυρία Αυγουστίνου. Δεν χρειάζεται.
0: Να σας πω κάτι.
1: Περιμένετε ότι θα συνετιστούν με παρακαλιά.
0: Ακούστε με, κύριε.
1: Όταν υπάρχει αυθαιρεσία, τιμωρησία, ανοχή, συνενοχή και συγκάλυψη.
0: Αυτό ακριβώς σας λέω. Θα υπάρξει. Κάλυψη δεν υπάρχει. Θα υπάρξει
1: γενικά
0: και τιμωρία, θα υπάρξει και επιβολή προστήμων. Γι' αυτό λοιπόν το λέω άλλη μία φορά μέσα στην εκπομπή σας. Ας μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να κλείσουμε μαγαζιά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Γιατί θα κλείσουν μαγαζιά.
1: Να κλείσουν.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα κλείσουν μαγαζιά φέτος, κύριε Νέγκα.
1: Να κλείσουν. Γιατί όχι. Δεν μπορούν να κλείνουν τις δικές μας ζωές.
0: Συμφωνώ με
1: πρώτα των μόνιμων κατοίκων ηθαγενών αυτού του τόπου.
0: Πρώτα για μας. Ακριβώς. Πρώτα για μας. Πρώτα για μας που ζούμε εδώ. Εννοείται. Συμφωνώ με απόλυτα.
1: Κυρία Αυγουστίνου, δυστυχώς φάγαμε και το δελτίο ειδήσεων. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη.
0: Είναι πολλά τα θέματα, κύριε Νέγκα.
1: Και θα
0: είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να μιλήσουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: πάμε τουλάχιστον σε διαφημίσεις.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτσα Κίνφου.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

Εδώ είμαστε έρτης ακίνθος, ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 1 σήμερα. Και πάλι πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και πάντα συντονισμένοι με την έρτης ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμέζα Ακίνθου, Φώτη Προβή, για τις πανελλαδικές αλλά και ενόψει κινητοποιήσεων. Θα δούμε. Μια ματιά στην επικαιρότητα από το site imerazade.gr. Ο Μητροπολίτης Ζάβιας Ιωάννης ιδρύει Ολυμπιακό Μουσείο, ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού, παιδείας και ειρήνης. Στη Ζάκυνθο την Παρασκευή ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Διαμαρτυρία Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου για την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Θα αναφερθούμε και εμείς αναλυτικότερα στη συνέχεια. Έφαγαν, λέει, το γάιδαρο και εμείς στην ουρά. Σε διεθνές συνέδριο στην Πάτρα για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη γαλάζια οικονομία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας. Και ένα έτσι πολύ ωραίο θεματάκι θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πρώτο βραβείο μυθοπλασίας για το Λυκειακό ή μάλλον για το Γυμνάσιο Βολιμών. Είναι Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Βολιμών Ζακύνθου. Πρώτο βραβείο μυθοπλασίας, μπράβο στα παιδιά εκεί. Θα μιλήσουμε λιγάκι αργότερα, γιατί συμμετέχει και στις πανελλαδικές, η διαδικασία ότι επιβλέπει, με τον διευθυντή του σχολείου του Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Βολιμών, Άγγελο Λαγουνάρη. Από 12 Ιουνίου η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Κέρκυρας με το Ηράκλειο. Συνεχίζει τις ανανεώσεις η Ζάκυνθος στα αθλητικά, κράτησε και τον Μιχάλη Μπαστακό. Σοβαρές αιχμές Νικήτα Αρετάκη, πρώην δημάρχου Ζακύνθου, για τη χρηματοδότηση και την τύχη του Λυκείου Καταστάριου. Γιώργος Στασινόπουλος, δήμαρχος Ζακύνθου, για την πρωτιά του Γυμνασίου Βολιμών, η Ζάκυνθος σήμερα καμαρώνει τα παιδιά της. Εκείνοι να δεις τι καμάρια κάνουν σε όλους εμάς, για να μην πω σε όλους εσάς. Συγκινητική στήριξη στον Σύλλογο Καρκινοπαθών μέσα από τη θεατρική παράσταση «Η ωραία κοιμωμένη».

Και όπως πάντα το πλούσιο το αστυνομικό δελτίο σε ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, κυρίως στη Ζάκυνθο βέβαια. Έχουμε αναπτύσσει σχετικές ειδήσεις στο Earth News. Θα πάτε στην ενότητα Περιφέρεια, υπό ενότητα Earth Ζακύνθου. Εν συντομία να αναφέρουμε έτσι και επιγραμματικά τους τίτλους των συγκεκριμένων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Σύλληψη 45χρονου για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, στη Ζάκυνθο φυσικά, είχε εμπλακεί σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Κεφαλονιά, σύλληψης για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περιόπλων. Σύλληψη 29χρονου Βρετανού στο Λαγανά Ζακύνθου που αλλού οδηγούσε γουρούνα σε κατάσταση μέθης. Έτσι, ωραία. Ζάκυνθο συλλήψεις δύο ανηλίκων και ενός 20χρονου. Η άλλη ήταν μικρότερη για κατοχή ναρκωτικών. Κεφαλονιά συλλήψεις για δύο απόπειρες ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων και για κλοπή σε σούπερ μάρκετ. 20χρονου. Η άλλη ήταν μικρότερη για κατοχή ναρκωτικών. Κεφαλονιά συλλήψεις για δύο απόπειρες ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων και για κλοπή σε σούπερ.

Θέατρο Ζακύνθου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Τάκης Βρεώνης, αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα φιλοξενήσουμε πολλές συναυλίες, κωμωδίες και αρχαίες τραγωδίες, ειδικά τις τελευταίες. Έρχονται και δένουμε την κατάσταση εδώ. Στα τις Ελμές επανερχόμαστε. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 1:30 το μεσημέρι. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ενάντια στις περικοπές διορισμών και στο τσεκούρεμα θέσεων αναπληρωτών, αναφέρει το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, κάτω τα χέρια, λέει, από τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση της Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων για τον κώδικα των ΟΤΑ ή αλλιώς τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα θέμα που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχο Αμπελοκήπων και Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζοπλου. Όμως θα μιλήσουμε και με την επικεφαλής της Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων, Αλεξάνδρα Μπαλού, γιατί έχει εντελώς διαφορετική άποψη και θεώρηση η Λαϊκή Σπύρωση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση των συλλόγων εργαζόμενων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων που καταγγέλει την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Και υπογράφουν οι σύλλογοι εργαζόμενων ή τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων εργαζόμενων περιφερειακών ενωτήτων Κέρκυρας, Λευκάδας, Ακίνθου. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα πληρώσουν τα αποτελέσματα λανθασμένων επιλογών και παραλήψεων της διοίκησης. Ο λόγος, όπως είπαμε πριν, για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Εμείς δεν αφήνουμε και αυτά τα θέματα να περάσουν στα ψηλά. Και κάτι διαφορετικό, στο νέο πολυνομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Πιερακάκη υπάρχει, λέει, και μια θεόπνευστη διάταξη, σχολιάζει μια ψυχή δημοσιογραφική, αυτή, άρθρο 56 που αφορά στη μισθοδοσία Αρχιεπισκόπου, Μητροπολιτών, Αρχιερέων, Τιτουλάριων και ούτω καθεξής. Τι λέει η διάταξη? Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μισθού των Αγίων Αυτών Ανθρώπων και ορίζεται στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Έτσι, δεδομένο ότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχεται στα 5.745 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ο μισθός ενός Μητροπολίτη από περίπου 2.400 ευρώ που είναι σήμερα εκτινάσεται στα 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Μόνο τόσα λίγα, κρίμα είναι. Δηλαδή, ό του θαύματος υπερδιπλασιάζεται. Συμπέρασμα πρώτο, υπάρχει Θεός. Συμπέρασμα δεύτερο, έχει ο Θεός, αλλά για Μητροπολίτες, Αρχιερείς, Τιτουλάριους κτλ. Υπερδιπλασιασμός του μισθού τους. Είπατε κάτι? Τα υπόλοιπα σχόλια και συμπεράσματα δικά σας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα επί τη ευκαιρία. Είναι στο συνεντεύξεις. Ενημερώνω απλά τους τεχνικούς. Από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Σχολείο Ζακίνθου του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρου, της Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Καθηγήτριας Αναστασίας Σιόμψη και του δωρητή συμπατριώτη μας, γνωστού γιατρού, συνταξιούχου βέβαια, Διονύση Αρβανιτάκη, ο οποίος έκανε δωρεά το ποσό των 500.000 ευρώ, παρακαλώ, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου με αυτό να χρηματοδοτηθούν υποτροφίες ιδιαίτερα σπουδαστών του μουσικού τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με καταγωγή βέβαια επιτοπλίστων από Ζάκυνθο και Ιθάκη και Κεφαλονιά. Ζάκυνθο, Ιθάκη κατά προτεραιότητα, Ζάκυνθο, Ιθάκη κατά προτεραιότητα και Κεφαλονιά στη συνέχεια. 500.000 λοιπόν ευρώ δωρεά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τον γνωστό συμπολίτη μας γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη. Παρέστηση συνέντευξη τύπου. Στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου. Μονολεκτικός ο κύριος Αρβανιτάκης είπε ότι καλησπέρα σας, τίποτα άλλο. Και όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε αυτή την προσφορά και δωρεά και δεν είναι η πρώτη, η αλήθεια είναι, είπε γιατί αγαπώ τη μουσική, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον κύριο Αρβανιτάκη, θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρο, αλλά και την πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Αναστασία Σιόμση. Να ακούσουμε πρώτα λοιπόν τον πρόεδρο τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο.
1: Το συνολικό ποσό της δωρεάς ανέρχεται στις 500.000 ευρώ και αφορά στη στήριξη, την οικονομική στήριξη φοιτητών όλων των ετών, οι οποίοι όμως κατάγονται από τη Ζάκυνθο και εναλλακτικά την Κεφαλονιά ή την Ιθάκη. Το ύψος της εκάστοτε υποτροφίας είναι ένα ποσοστό, το μισό του βασικού μισθού που επικρατεί στη χώρα, αυτή τη στιγμή περίπου στα 450 ευρώ το μήνα, για όλα τα χρόνια της διάρκειας των σπουδών. Δεδομένου ότι οι σπουδές είναι πενταετής στο τμήμα, μιλάμε συνολικά για 5 χρόνια, επί 12 μήνες να καταβάλλεται αυτό το ποσό. Πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι ειδικά τα νησιά όπως η Ζάκυνθος, το ανακαλύψαμε μέσω από τη γνωριμία που είχαμε με τον κύριο Ροπανιτάκη, έχει ένα έλλειμμα στη μουσική εκπαίδευση γενικά των παιδιών. Δεν υπάρχει οδείο, δεν υπάρχουν οδειακές σπουδές.
2: Υπάρχει όμως μουσικό σχολείο.
1: Υπάρχει μουσικό σχολείο και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να...
2: Που δεν έχει και Κεφαλονιά για παράδειγμα.
1: Επιλέξαμε να γίνει η τελετή εδώ και μέσα από την παρουσία του μουσικού σχολείου να ενισχύσει την παρουσία στην τοπική κοινωνία και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Με κάποιες δράσεις, τις οποίες τις έχουμε συζητήσει ήδη, θα τις δούμε να εξελίσσονται και οι οποίες σταδιακά να οδηγήσουν και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κρήκη.
0: Καλό θα ήταν βέβαια πρώτα να λύσετε το στεγαστικό πρόβλημα με φοιτητικές αιστείες κτλ. Για να μπορούν να στεγάζονται οι σπουδαστές που έρχονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα, που έχει τμήματα και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, γιατί οι περισσότεροι δεν έρχονται, είτε έρχονται μόνο για την εξεταστική. Και μετά μπαίνει και θέμα, τίθεται θέμα βιωσιμότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όταν αυτό δεν έχει σπουδαστές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης, να νοικιάσουν σπίτια κτλ. Δημιουργήστε πρώτα τις απαιτούμενες υποδομές, καλές οι δωρεές και οι προσφορές, αλλά να μην είναι ο κανόνας, να είναι η εξαίρεση και να μην εναπόκεινται ή βασίζονται σε αυτές τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου. Η Αναστασία Σιόμψη είναι πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και καθηγήτρια για την... όπως και ο κύριος Φλόρος, για την προσφορά των 500.000 ευρώ του Διονύση Αρβανιτά και του συμπατριώτη μας για υποτροφίες σπουδαστών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με καταγωγή από Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά.
3: Πολύ σύντομα, καλησπέρα σας. Δεν έχω να πω τίποτα.
4: Λοιπόν, ήθελα και εγώ εκ μέρους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό ζακυνθινό γιατρό κ. Διονύσιο Ερβανιτάκη για την εξαιρετικά γενναιόδορη χειρονομία του. Ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών του φυσικά. Επίσης, ήθελα να τον ευχαριστήσω για την έμπρακτη υποστήριξη νέων ταλαντούχων μουσικών του τόπου του που προτίθενται να σπουδάσουν μουσική στο τμήμα μας. Θεωρώ ότι ο κύριος Αρβανιτάκης είναι ένα πολύ καλλιεργημένο άτομο με βαθιά αγάπη για τη μουσική και είμαστε τυχεροί και είναι τιμή μας και χαρά μας να το δεχτούμε στους κόλπους της κοινότητας του Πανεπιστημίου, απονέμοντάς του το τίτλο του φίλου του Πανεπιστημίου.

0: και στην ερώτηση γιατί έκανε αυτή την προσφορά η δωρεά των 500.000 ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διονύσης Αρβανιτάκης, γνωστός συμπολίτης μας γιατρός, η απάντησή του ήταν μονολεκτική, γιατί αγαπώ τη μουσική.
1: Κάνετε ένα σχόλιο.
2: Η αγάπη μου για τη μουσική.
1: Πώς.
2: Η αγάπη μου για τη μουσική.
0: Λίγα λόγια και καλά. Μένουμε στα θέματα παιδείας με έναν τρόπο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, έχουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΖΑ Κίνθου, του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, Φώτη Προβή, που είναι προφανώς επί το έργο. Κύριε Προβή, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, έστω και καθυστερημένα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού, κύριε Νέγκα.
0: Πώς εξελίσσονται οι πανελλαδικές στο νησί, γιατί προφανώς είστε καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχετε άμεση εικόνα. Σε ποιο σχολείο είστε, να υπενθυμίσουμε, στο τρίτο γυμνάσιο?
3: Είμαι στο τρίτο γυμνάσιο, δεν εμπλέκομαι άμεσα με την έννοια της διδακτικής πανελλαδικής, ωστόσο
0: ναι.
3: Έχουμε την εικόνα ότι οι μαθητές σήμερα στα γενικά λύκια ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους.
0: Ναι, ναι.
3: Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση.
3: Να ξεκαθαρίσουμε ότι τίποτα δεν κρίνεται από μια τρίωρη εξέταση. Ούτε αξιολογείται η προσωπικότητά τους, ο χαρακτήρας τους.
0: Σωστά.
3: Η προσπάθεια που έχουν κάνει ή πραγματικά το μέλλον που οι ίδιοι θα πάρουν στα χέρια τους, θα μπορέσουν να βάλουν τη ζωή τους στην τροχιά που ήδη επιθυμούν. Είναι ένα σταυροδρόμι κοντά σε τόσα άλλα. Ούτε το μοναδικό είναι, ούτε το σημαντικότερο σε καμία περίπτωση.
0: Κύριε Προβή, θα σας πειράξω τώρα.
3: Ευχαρίστως.
0: Μας απογοητεύσατε. Αυτά τα ακούμε από όλους τους υπόλοιπους. Από εσάς περιμέναμε να ακούσουμε άλλα.
3: Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και με τους μαθητές μας να δίνουν αυτόν τον τεράστιο αγώνα,
0: ναι,
3: ο οποίος πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις τσακίζει νεύρα των ίδιων, των οικογένειών τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα.
0: Έτσι.
3: Και είναι δυσκολική επιβάρυνση των παιδιών. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει το εξής άδικο σύστημα,
0: ναι,
3: ότι για τις πανελλαδικές ιατρικοί πρέπει να γράψει 18.500-19.000 μόρια.
0: Mm.
3: Αν όμως έχει 10.000 στην τσέπη, γίνεσαι άριστος. Αυτά είναι απόφαση της κυβέρνησης με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να δούμε και πώς η τσέπη παίζει ρόλο για το αν είσαι άριστος στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τους αρίστους της τσέπης και τίποτα περισσότερο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας είναι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και σίγουρα ότι το μέλλον τους ανήκει πραγματικά και αυτοί μπορούν να αλλάξουν έναν κόσμο και να τον κάνουν πραγματικά ανθρώπινο, όπως είναι το αίτημα της νέας γενιάς που με τραγικό δυστυχώς τρόπο είδαμε και πριν από λίγες μέρες μέσα από το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης. Οι μαθητές δεν μιλούν για τις πανελλαδικές. Οι μαθητές μιλούν για την κοινωνία που κάποιοι έχουν φτιάξει για αυτούς χωρίς αυτούς.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι η ΕΛΜΕΣ δεν συμφωνεί με το ισχύον εξεταστικό σύστημα.
3: Κοιτάξτε,
0: και αν έχει άλλη πρόταση. Ναι.
3: Το πρώτο και το κυριότερο πρέπει να ομολογήσει η πολιτική ηγεσία και αυτή αλλά και οι προηγούμενες ότι έχουν αποτύχει. Αν βέβαια στόχος είναι να βγάλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους, που βέβαια δεν είναι αυτός ο στόχος τους, ανεξάρτητα από τους διάφορους δεκάρικους που βγάζουν από εδώ και από εκεί.
0: Δεκάρικους είπατε?
3: Ναι, ναι, ναι. Λόγους δηλαδή, οι οποίοι απλώς είναι για το θεατήνε. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε και το βλέπουμε για παράδειγμα και στο ζητήματα των αναπληρωτών, είναι ότι η εκπαίδευση συνολικά έχει απαξιωθεί.
0: Ναι.
3: Να πούμε για παράδειγμα, για να έχουν υπόψη σας και ακροατές σας, ότι με τους φετινούς πίνακες 20.000 λιγότεροι αναπληρωτές έκαναν αίτηση για να έρθουν στη σχολεία.
0: Πήγατε στο αγαπημένο σας θέμα.
3: Μιλάμε δηλαδή,
0: ναι,
3: για ένα ποσοστό μείωσης 18%. Αυτή είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης που λέει παρούσα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι εκπαιδευτικοί να μην θέλουν να πάνε στα σχολεία.
0: Δεν ισχύει μόνο για τους εκπαιδευτικούς, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς.
3: Ό,τι αφορά λοιπόν τις κοινωνικές ανάγκες, πραγματικά είναι σε τελευταία ανάγκη.
0: Ναι.
3: Όταν όμως είναι να αυξηθούν οι μισθοί αρχιερέων, εκεί η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανεβάσει 60, 70, 80 και 90% τους μισθούς. Καταλαβαίνουμε ότι παίνονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν.
0: Μην μπερδευτείτε και πείτε τίποτα άλλο.
3: Κατανοούμε όμως
0: ότι
3: θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων,
0: ναι,
3: οι οποίες πραγματικά δυσκολεύονται να βγάλουν πέρα.
0: Ναι.
3: Εμείς δεν διεκδικούμε μια αύξηση τόσο μεγάλη, 90%. Θεωρούμε όμως, για παράδειγμα, ότι η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να γίνει ως ελάχιστο μέτρο. Ναι. Μια και η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις αυξήσεις που έδωσε στους αρχιερείς ότι έχει χρήματα όταν θέλει.
0: Καλά έχει πει μια ψυχή, λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς κατανέμονται.
3: Ξεκάθαρα κατανέμονται στην πολεμική οικονομία, στις επιδοτήσεις των μεγάλων ξενοδόχων, οι οποίοι έχουν μπουκώσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πραγματικά, στους αναβαλλόμενους φόρους των τραπεζών και φυσικά δεν περισσεύουν για τις κοινωνικές ανάγκες, για υγεία και παιδεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Προβή, να πούμε από τη ευκαιρία, αναφέρθηκα και πριν ότι Τετάρτη 10 Ιουνίου η Αλυμές πραγματοποιεί κινητοποίηση στη 1.30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
3: Ακριβώς, το ίδιο το Υπουργείο ομολογεί ότι του χρόνου θα έχουμε ουσιαστικά περισσότερα κενά.
0: Ναι.
3: 5.500 μόλις προσδιορισμοί μόνιμων για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
3: Προετοιμάζεται δηλαδή επανάληψη της φετινής χρονιάς, όπου τελειώνουν τα σχολεία χωρίς μαθητές να έχουν διδαχθεί συγκεκριμένα αντικείμενα. Ναι. Ούτε μία ώρα.
0: Ούτε μία ώρα. Όπως για παράδειγμα.
3: Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μάθημα πληροφορικής στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
3: Με ευθύνη του Υπουργείου δεν προσλήφθηκε ποτέ αναπληρωτής πληροφορικής.
0: Μάλιστα.
3: Καλούμε λοιπόν.
0: Ναι.
3: Τους συναδέλφους αναπληρωτές, αλλά και γονείς και μαθητές, στην κινητοποίηση στις 10 Ιουνίου στη δεύτερη βάθμια, για να διεκδικήσουμε κάποια από αυτά τα χρήματα που η κυβέρνηση με μεγάλη γαλαντομία δίνει εκεί που θέλει, δηλαδή στο καθεστώς Ζελένσκι, στον πόλεμο, στη χρηματοδότηση τραπεζιτών, μεγάλων ξενοδόχων, εφοπλιστών, μεγάλων βιομηχάνων. Κάποια από αυτά τα χρήματα επιτέλους να τα δώσει και στην εκπαίδευση, προκειμένου τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Κάθε τόσο οι ΕΛΜΕΣ προχωρούσε σε ανακοινώσεις και ανακοίνωνε τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού. Έχετε κάνει ένα συνολικό απολογισμό με αφορμή το τέλος της σχολικής περίοδου?
3: Το τέλος της σχολικής περίοδου μας έφτασε από 17.000 χαμένες ώρες με ευθύνη του Υπουργείου που δεν κάνει προσλήψεις, αλλά και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, η οποία ίδια αρνείται, παρότι από την αρχή της χρονιάς την είχαμε καλέσει, ίδια να δημοσιοποιεί τα κενά. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, υπενθυμίζω, κάθε τρεις και λίγο μιλάει και κοινωνική λογοδοσία για διαφάνεια κτλ. Η ίδια αρνείται να δώσει τα κενά στη δημοσιότητα. Λες και οι γονείς των μαθητών μας δεν βλέπουν τους μαθητές που τελειώναν, ας πούμε, μέχρι και τον Νοέμβρη, τρίτη ή τέταρτη ώρα, ότι δεν κάνανε συγκεκριμένα μαθήματα γιατί δεν υπήρχε εκπαιδευτικός να τα κάνει. Αντί λοιπόν στο καθεστώς διαφάνειας για το στο οποίο ομνεί η δευτεροβάθμια να βγάζει τα κενά, αναγκαζόμασταν και τα βγάζαμε εμείς. Έχουμε φτάσει πάνω από 17.000 ώρες και ξαναλέω, υπάρχουν μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα, στα οποία οι μαθητές δεν θα πάρουν βαθμό.
0: Α, πολύ ωραία. Αν και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Προβή, και το ξέρετε πολύ καλά, διαφωνεί με τον τρόπο υπολογισμού των χαμένων διδακτικών ωρών της ΕΛΜΕΣ.
3: Και αυτό την καλέσαμε εμείς να βγάλει ίδια τα στοιχεία. Καμία αντίρρηση δεν έχουμε. Ναι. Από τη στιγμή που δεν βγάζει στοιχεία, ομολογεί και ίδια ότι ο αριθμός των χαμένων ωρών από την ΕΛΜΕ είναι πραγματικός. Αλλιώς θα έβγαζε δικά της στοιχεία. Την προκαλούμε ευθέως από Σεπτέμβρη να ανακοινώνει, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, κάθε τρεις εβδομάδες, τον αριθμό των χαμένων ώρων. Τα πράγματα είναι απλά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας και της διαφάνειας, στην οποία ομνύει, οφείλει από το Σεπτέμβριο να δίνει όλα τα κενά.
0: Ναι,
3: στη δημοσιότητα για να ξέρει ο Ζακυνθινός λαός τι συμβαίνει στα σχολεία δευτεροβάθμιας Ζαγκύλ.
0: Ναι, να σταθούμε σε 2-3 σημεία σε σχέση με τα αιτήματα που έχει η ΕΛΜΕΣ, που δεν είναι μόνο της ΕΛΜΕΣ, έχουν να κάνουν με όλες τις κατατόπους ΕΛΜΕ, ενδεχομένως και την ΟΛΜΕ. Κάθε εκπαιδευτικός λέει να διδάσκει το αντικείμενό του, κάθε μαθητής να βρίσκεται στη δομή και με τη στήριξη που έχει ανάγκη, όχι στην αποδόμηση των ΤΑΦΕ, κάλυψη των αναγκών σε παράλληλη στήριξη με βάση τις επιστημονικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΗ. Να σταθούμε λιγάκι εδώ.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια με το νέο μαθητικό πλαίσιο.
0: Αποδόμηση ΤΑΦΕ εννοείται τεχνικές ειδικότητες.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ειδικότητες όπου δεν υπάρχει ούτε ένας ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
3: Για όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το τομέας των ηλεκτρονικών. Άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης που κάνει τους εκπαιδευτικούς να μην θέλουν να πιάσουν δουλειά στην εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε κάτι άλλο.
0: Για το ΚΕΔΑΣΗ.
3: Για το ΚΕΔΑΣΗ και γενικά για την.
0: Και να πούμε και τι είναι το ΚΕΔΑΣΗ, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι φίλοι ακροατές να
3: ξέρουν. Το ΚΕΔΑΣΗ είναι ουσιαστικά το κέντρο το οποίο ματεύει για τις περιπτώσεις όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, δυσλεξία, δυσγραφία ή οτιδήποτε άλλο ζήτημα. Για να μπορέσει όμως, όπως καταλαβαίνετε, να περάσουν, να δουν, να γίνουν αυτές οι γνωματεύσεις,
0: χρειάζεται τοπικό επίπεδο.
3: Χρειάζεται σε τοπικό βέβαια επίπεδο, χρειάζεται πλήρη στελέχωση. Είναι χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι αν κάνει κάποιος αίτηση αρχές του Σεπτέμβρη, χρειάζεται τουλάχιστον 4 με 5 μήνες προκειμένου ο μαθητής να περάσει γνωμάτευση. Γιατί είναι ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι ειδικοί οι οποίοι απασχολούνται. Είναι πραγματικά σε μια κατάσταση που πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν για να προλάβουν τις γνωματεύσεις.
0: Μάλιστα.
3: Και φυσικά η όλη διαδικασία μένει πίσω σε βάρος των μαθητών πρώτα και καλύτερα.
0: Μάλιστα.
3: Πρώτα και κυριότερα, με συγχωρείτε.
0: Γιατί λέτε ούτε σκέψη για γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μονιμοποίηση των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση?
3: Κύριε Νέγκα, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής έσχος. 1η Σεπτέμβρη, όταν θα πάμε στα σχολεία μας, αυτή τη στιγμή στη Ζάγκηνα θα έχουμε 100 εκπαιδευτικούς λιγότερους. Αν για παράδειγμα για κάποιο λόγο δεν πατούσε κανένας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς στη Ζάκυνθο, δεν δήλωνε κανένας επιθυμία να προσληφθεί στη Ζάκυνθο, να το πούμε πολύ χαρακτηριστικά, σχεδόν σε κάθε σχολείο της Ζακύνθου θα καλυπτόταν μόλις το 60% των ωρών που έπρεπε να διδαχθούν. Άρα δεν μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι καλύπτουν. Τώρα η δευτεροβάθμια προφανώς και το Υπουργείο κάνουν τα γνωστά τους κόλπα ότι δεν ξέρουμε πώς είναι κτλ. Κάθε χρόνο παίρνουν 5.000 αναπληρωτές. Λοιπόν, αναπληρώνουν τον εαυτό τους, ας αφήσουν τα περτύψια. Ξαναλέω, απέδειξαν ότι έχουν χρήματα με τις φοβερές αυξήσεις που δόθηκαν πριν από λίγες ημέρες που ακούσαμε. Λοιπόν, ας δώσουν κάτι και στην εκπαίδευση επιτέλους και ας πάψουν να είναι dealers των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Επιγραμματικά κλείνοντας, να αναφέρω και ένα αίτημα που το θεωρώ αυτονόητο, δηλαδή εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών, αναπληρωτριών, συναδέλφων με αυτά των μόνιμων, μέχρι τη μονιμοποίησή τους.
3: Να πούμε ότι η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός
0: δεν είναι
3: η μοναδική γυναίκα αυτή τη στιγμή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που με τον νόμο, παρακαλώ, δεν έχει δικαίωμα 9 μήνες άδειας
0: ανατροφής
3: τέκνου.
0: Ναι.
3: Με το νόμο, ξαναλέω, η κυβέρνηση, η οποία σκίζει τα ρούχα της, τα ημάτια της για την υπογεννητικότητα, μιλάει για ισότητα των φύλων και άλλα ηχηρά παρόμοια, με το νόμο η κυβέρνηση αρνείται στις αναπληρώτριες το 9 μήνο δικαίωμα ανατροφής. Κατά τα άλλα, βέβαια, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα ζητήματα της υπογεννητικότητας και για ποιο λόγο οι γυναίκες, οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα και οι γυναίκες συναδέλφες δεν θέλουν να έρθουν στην εκπαίδευση. Ας κοιτάξουν τα έργα τους και τα πεπραγμένα τους και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, νομίζω μπορούν να βρουν πολύ καλά την απάντηση.
0: Δύο ακόμη αιτήματα που θεωρώ έτσι αξιοσημείωτα να αναφερθώ. 12 μήνες σύμβαση εργασίας για όλους τους αναπληρωτές και γενναία αύξηση του επιδόματος ανεργίας, όχι στις προπληρωμένες κάρτες, που και αυτές παρελήφθησαν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
3: Να πούμε χαρακτηριστικά, κύριε Νέγκα, και αυτό ισχύει για όλους τους ανέργους, ότι στην πραγματικότητα οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας δεν μετρούν στο επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, παρότι εκπαιδευτικοί και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, Μάιο και Ιούνιο, είναι στα σχολεία, παρέχουν έργο, προσφέρουν έργο, δουλεύουν,
0: ναι,
3: ο ΑΕΔ δεν τους θεωρεί εργάσιμους μήνες.
0: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα, αν ένας εκπαιδευτικός προσληφθεί στα μέσα Δεκέμβρη, πρακτικά δεν έχει δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας. Άλλο ένα ντεζαβαντάζ, άλλο ένα εμπόδιο, άλλος ένας παράγοντας που αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από να έρθουν στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
3: Ξαναλέω, εκπαιδευτικούς που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Μάλιστα. Κύριε Προβή, να σας ευχαριστήσω.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα.
0: Αν και τώρα πια έτσι πορευόμαστε προς τις διακοπές του καλοκαιριού, για ορισμένους, γιατί δεν είναι και λίγοι μαθητές που απασχολούνται part-time ή με οποιοδήποτε τρόπο στις τουριστικές επιχειρήσεις για ένα χαρτζιλίκι ή ένα μεροκάματο για τα προσωπικά τους έξοδα, ενδεχομένως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Εμείς ως ομαδίο ξέρετε ότι και το καλοκαίρι δεν κατεβάζουμε τα ρολά, δεν σταματάμε.
0: Ναι, ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
3: Και φυσικά θα είμαστε και για το ζήτημα του πολλαπλού βιβλίου, το καινούριο έσχος της κυβέρνησης.
0: Ναι, μόλις λάβαμε και μια ανακοίνωση από την ΕΜΕ Κεφαλονιά Σιτάκη, το πολλαπλό βιβλίο. Ναι.
3: Μέσα σε 2 εβδομάδες θα βγάλουμε και εμείς μια αντίστοιχη ανακοίνωση. Σε 2 εβδομάδες οι εκπαιδευτικοί να κρίνουν,
0: ναι,
3: ποιο από αυτά τα βιβλία τα οποία η συντριπτική τους πλειονότητα είναι πολύ χειρότερα από αυτά που αποσύρονται. Να το πούμε και αυτό για να το έχουν υπόψη τους. Προφανώς είναι και εκεί η deal της κυβέρνησης με εκδοτικούς
0: σύμβουλους. Μα σε όλα είστε αρνητικοί.
3: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, εκ του αποτελέσματος εμείς βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Κρίνουμε. Δεν είναι θέμα αν είμαστε αρνητικοί ή όχι.
0: Ναι.
3: Εμείς βλέπουμε, για παράδειγμα, το σχολείο να έχει ξεχαρδαλωθεί, εκπαιδευτικοί να μην είναι στις θέσεις τους, Αυτή τη στιγμή με το πολλαπλό βιβλίο καλούν τους εκπαιδευτικούς μέσα σε δύο εβδομάδες να εκτιμήσουν ποιο σχολικό βιβλίο αξίζει, που ξαναλέω μεταξύ αυτών υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία είναι πολύ χειρότερα από αυτά που αποσύρονται και το λέμε, έχουν επιστημονικά λάθη μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την εκπαίδευση, αλλά ξαναλέω και τον deal που γίνεται από την κυβέρνηση, προφανώς θέλοντας να δώσει χρήματα, πακέτα χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ σε εκδοτικούς οίκους. Δικαίωμά της προφανώς, αλλά και δικαίωμα δικό μας είναι να ασκούμε κριτική σε όλες αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.
0: Όπως λέει και μια ψυχή, αυτή τη δική τους δουλειά και εμείς τη δική μας δουλειά. Γιονά,
3: νοήτω.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Προβή.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα.

και θα παίζεται για πολύ ακόμα. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους, τα ηλεκτρονικά ή μάλλον τα ηλεκτρικά, να το πω πιο σωστά, πατίνια στη Ζάκυνθο, κυρίως στην πόλη. Αν και δεν έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ολοκληρωμένη εικόνα, με τον αόρατο, προσέξτε, ιδιώτη που τα διαχειρίζεται, να τα σπέρνει μάλλον νύχτα και σαν ύποπτο χρόνο σε διάφορα σημεία και τώρα τελευταία ακριβώς μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάνω στο υποτιθέμενο δημόσιο οδόστρωμα, καταλαμβάνοντας και χώρους στάθμευσης όπως την παραλιακή λεωφόρο του νησιού, και αυτό προκαλεί εντύπωση γιατί κάποιοι μιλούν για νόμιμη διαδικασία. Εμείς χθες το πρωί μπήκαμε σε ένα από αυτά τα καταστήματα στην παραλιακή και ρωτήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει και μας είπαν ότι ήρθαν να ανοίξουν και είδαν ξαφνικά τοποθετημένα τα ηλεκτρικά πατίνια και ότι δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που τα διαχειρίζεται, αν και εμείς έχουμε ακούσει κάποιο όνομα. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο όνομα που από την αρχή τα εμφάνισε σε κοινόχρηστους χώρους και μετά το θόρυβο που προκλήθηκε σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο με αφορμή τα σοβαρά και μάλιστα κάποια θανατηφόρα περιστατικά με θύματα μικρά παιδιά και την παρέμβαση του Δήμου, κρύφτηκε για πολύ λίγο και επανήρθε ο εν λόγω ιδιώτης Δρυμύτερος για να τα παλουκώσει, με συγχωρείτε για τη φράση, τώρα σε υποτιθέμενους ιδιωτικούς χώρους στην πόλη και πέριξ αυτής, και μάλιστα είναι ο ίδιος προφανώς που βρέθηκε ξαφνικά να διαχειρίζεται πολύ γνωστό ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην πόλη του νησιού που έκλεισε για τα αυτοκίνητα και άνοιξε για τα πατίνια. Αν και εδώ που τα λέμε στη Ζάκυνθο, οι δρόμοι μπροστά από τα κάθε είδους καταστήματα έτσι θελικά έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικούς. Θα επανέλθουμε.

0: Σε κάθε περίπτωση, όπως και για τα ηλεκτρικά πατίνια, βλέπουμε και τη σχετική νομοθεσία και μπορούμε να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι εφαρμόζεται και τι δεν εφαρμόζεται, δηλαδή τίποτα. Μην νομίζετε, είναι λόγια, τα λέμε στον αέρα, αλλά δεν είναι πάντα λόγια του αέρα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, όπως σας είπαμε και πριν. Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τη Ζάκυνθο και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα πέτυχε ένα ορεινό σχολείο του νησιού και αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία και συγκεκριμένα το Γυμνάσιο Νοικιακές Τάξεις Βολημών, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία μυθοπλασίας για τα λύκια στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Σίνεμα. Διάβασες. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε. Ο επί σειρά ετών διευθυντής του Γυμνασίου Λυκειακές Τάξεις Βολημών έχει συνδέσει το όνομά του και την παρουσία του με το συγκεκριμένο σχολείο, ο κύριος Άγγελος Λαγουνάρης, για λίγα λεπτά της ώρας. Κύριε Λαγουνάρη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι αν θέλετε. Πάμε προς το μεσημέρι. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι κτλ.
1: Ευχαριστούμε επίσης και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι λέει η ορεινή Ζάκυνθος?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπορεί και να είναι όλα καλά.
1: Στο σχολείο μας είμαστε τυχεροί αυτά τα χρόνια. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά καθηγητών που έχουν αγαπήσει πραγματικά αυτό το σχολείο.
0: Άρα και μαθητών.
1: Και έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό. Ναι. Με αποτέλεσμα το σχολείο μας να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, διαγωνισμούς. Και τις περισσότερες φορές έτσι με ιδιαίτερη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι υπέρ των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν σημαντικές εμπειρίες.
0: Ναι, να σταθούμε σε αυτή την τιμητική διάκριση.
1: Συμμετείχαμε σε αυτό το διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου συμμετείχαν 185 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ομογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε τυχεροί που καταφέραμε η ομάδα μας να πάρει την πρώτη θέση μεταξύ των λυκείων στο θέμα της μυθοπλασίας.
0: Την πρώτη θέση, μάλιστα.
1: Η ταινία ασχολήθηκε με ένα σημαντικό θέμα.
0: Να πούμε ποια ταινία είναι αυτή.
1: Είναι η ταινία «Το κορίτσι αυτό».
0: Ναι.
1: Και καταπιάστηκε με την έφυλη βία, τη βία δηλαδή εναντίον των γυναικών.
0: Σωστά.
1: Η οποία εκφράζεται με διάφορες μορφές.
0: Δραματικά επίκαιρο θέμα με τις γυναικοκτονίες και όχι μόνο.
1: Ναι. Το βλέπουμε και σήμερα με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες που συμβαίνουν. Και έτσι λοιπόν καταπιάστηκε με αυτό το θέμα και με τις διάφορες μορφές, αλλά και όπως εκφράζεται σε διάφορες ηλικίες, από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και πιο μεγάλες. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ταινία από την κυρία Δραγώνα Μαρία, η οποία ήταν συντονίστρια εκπαιδευτικός, και συνεργάτηδα η κυρία Σαμαρά Σοφία, φιλόλογες και οι δύο. Και συμμετείχαν οι πρώτοι γυμνασίου περσινή,
0: ναι,
1: και η ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών της περσινής τρίτης λυκείου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ταινία, η οποία συμμετείχε πέρυσι για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Ενεργού Πολίτη που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύρθου.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι λοιπόν φέτος η ομάδα μας σκέφτηκε να την υποβάλει σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε και εσείς, Σινεμά Διάβασες. Ένας διαγωνισμός που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα, συντηρογανώνεται μάλλον, από πάρα πολλούς φορείς, συγγνώμη. Και έτσι λοιπόν συμμετείχαμε και καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση.
0: Αν μη τι άλλο, αυτό αποτελεί ηθική ικανοποίηση για εσάς, που είστε ο διευθυντής του σχολείου, για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς φυσικά, και την περιοχή ολόκληρη και το νησί.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα εύσημα ανήκουν τις καθηγήτριες, αλλά και κυρίως στα παιδιά.
0: Στα παιδιά.
1: Πραγματικά,
0: τα οποία είναι ακατέργαστα διαμάντια.
1: Πραγματικά, όπως το είπατε, ακατέργαστα διαμάντια.
0: Σε μια ορεινή, υποτίθεται μειονεκτική περιοχή, αποκομμένη από το υπόλοιπο νησί, με τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα. Και σε ένα σχολείο που έχει περάσει από 40 κύματα για να μπορέσει να διατηρήσει και έχετε συμβάλει πολύ σε αυτό, καθοριστικά θα λέγα, τις λυκειακές τάξεις. Για να μην ταλαιπωρούνται οι μαθητές σε άλλες περιοχές με τις μετακινήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαγουνάρη?
1: Ειδικά πριν από το 18 ήταν πολύ μεγάλο το ζήτημα τότε. Το σχολείο δεν μπορούσε να στελεχωθεί.
0: Ναι.
1: Είχε καταργηθεί για ένα διάστημα τη πρόσφατη χαρακτήρα του σχολείου, με αποτέλεσμα να μην
0: είμαστε
1: εκπαιδευτικοί. Και τότε είχαμε σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό.
0: Πώς είναι μαθητές στο γυμνάσιο και τις λυκειακές τάξεις, κύριε?
1: Τότε ήταν 63 παιδιά.
0: 63.
1: Αλλά να σας πω έτσι και το σκεπτικό μου, ότι και το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσουμε Το πιο σημαντικό είναι το λεγόμενο δημογραφικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο όπου να είναι θα κουμπίσει το σχολείο μας. Αρχίζουμε μένεις από φέτος, δηλαδή η πρώτη γυμνασίου που θα έρθει, θα φέρει πολύ λίγα παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Όπως μου είπε μια ψυχή που κατοικοεδρεύει εκεί στα ορεινά και τα ξέρει όλα απ' έξω και ανακατοτά, εντός, εκτός και επί τα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν ήταν αυτοί οι Γερμανοί, Άγγλοι και άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Εύποροι οικονομικά που χτίζουν βίλες στην περιοχή, θα έχει ερημώσει εντελώς. Σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει. Είναι μια αλήθεια αυτή. Το ξέρετε κι εσείς. Σε φυτρώνουν οι βίλες, η μία πιο ακριβή από την άλλη, σε όλη την ορεινή περιοχή. Με ιδιοκτήτες, Γερμανούς, Άγγλους και όχι μόνο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Που τις χρησιμοποιούν είτε σαν εξοχικά, είτε τις νοικιάζουν, είτε Airbnb, είτε οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια δεν απευθύνονται σε όλους, απευθύνονται στους εκλεκτούς. Που έχουν και τα ανάλογα βαλάντια. Τέλος πάντων, απλά το ανέφερα για την ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Οι μαθητές εκεί των ηλικιακών τάξεων της τρίτης ηλικίου δίνουν πανελλαδικές κανονικά.
1: Ναι, ναι, τώρα τελειώσαμε πριν από λίγο.
0: Πριν από λίγο. Πόσα παιδιά είναι?
1: 9 παιδιά έδωσαν.
0: Που δίνουν πανελλαδικές από το συγκεκριμένο σχολείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το οποίο καλύπτει μόνο ότι δεν καλύπτει μόνο τις βολήμες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια από την ευρύτερη περιοχή, ναι. Μέχρι και το Καμπί.
0: Μέχρι και το Καμπί.
1: Ναι, και μετά μέχρι κάτω, Άγιο Νικόλαο, Μεγαλόνι, Ασκό,
0: ναι.
1: Νάρι, εκεί κάτω.
0: Το πιο όμορφο κομμάτι του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάποτε το πιο άθικτο, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό στη διαδικασία της τουριστικής με πολλά εισαγωγικά ανάπτυξης.
1: Ακριβώς.
0: Ένα μήνυμα θα θέλαμε να ακούσουμε από σας, κύριε Λαγκουνάρη, που επαναλαμβάνω έχετε συνδέσει.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι που μου δίνετε τώρα τη δημόσια μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας, να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους συντελεστές της βραβευμένης ταινίας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.
0: Το κορίτσι αυτό ενάντια στην έμφυλη βία.
1: Έτσι ακριβώς. Και αναδεικνύει, όπως λέμε, τη δύναμη της μαθητικής δημιουργίας και της κινηματογραφικής έκφρασης.
0: Μπράβο και εμάς και πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο και από εμάς και πολλά συγχαρητήρια.
1: Ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές και μαθήτριές μας να συνεχίσουν πάντα να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να διακρίνονται.
0: Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο και ας παρεξηγηθώ και να αντιστέκονται. Ο καθένας όπως θέλει το κρατάει, το ερμηνεύει και το
1: ακριβώς.
0: Προσαρμόζει. Καλημέρα, ακριβώς. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κύριε Μέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υποχρέωσή μας.
1: Γεια σας.

0: Πού το σκέφτηκε μια ψυχή αυτό το μήνυμα? Πώς το έγραψε? Λέει ότι μάλλον από συστάσεως κόσμου, από τους πρωτόπλαστους, ξέρω εγώ, από την εποχή των δεινοσαύρων, για οτιδήποτε κακό, στραβό και ανάποδο φταίει ο Τσίπρας. Τώρα που κολλάει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μέσα μου, με σένα να γεμίσω. Τέλος πάντων, Τσίπρας. Μια άλλη ψυχή που κάτι ξέρει μας είπε ότι πέφτουν ανεξέλεκτα λίμματα στο Καλαμάκι, σε χαντάκια και χειμώνου, από συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Αλλά λένε ότι δεν είναι, λέει, λίμματα, είναι νερά. Θα το ψάξουμε. Μια άλλη ψυχή λέει, σας κάνει εντύπωση με τα ηλεκτρικά πατίνια ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ, λέει, στις αλλικές επιχειρηματίες που νοικιάζει αυτοκίνητα, έχει καταλάβει παράνομα το χώρο στα τηγάνια ή ένα χώρο από τα ανενεργά τηγάνια των αλικών, τις ανενεργές αλικές εκεί. Τα σταθμεύει εκεί, ανάμεσα στα τηγάνια, κάπου εκεί τέλος πάντων. Θα το δούμε για αυτό το θέμα. Λέμε τώρα. Μια ματιά και στο Earth News. Επικαιρότητα σε τίτλους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις στον ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Καθησυχαστική σεισμολόγια εκτονώνει τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, πιθανός κύριος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Επιχείρηση Όντιν στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Καύσιμα νέο άλμα στην τιμή του Μπρετ, ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη, 2,8%. Στη Λευκοσία η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης παρενόχληση στα αεροσκάφη δεν διακυπουργών Γαλλίας, Ολλανδίας από τουρκικά F-16. Συναγερμό στη Μολδαβία από έκρηξη ντρόουν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Συναγερμό, μάλιστα. Πανελλαδικές 2-26, τελευταία μάχη σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Μάλιστα, από μάχη σε μάχη είναι η μάχη των Πανελλαδικών, η μάχη για μια ξαπλώστρα και ομπρέλα, είναι τα ρεπορτάζ παραλίας των καναλιών, είναι οι αποδράσεις των εκδρομέων κοντινές και πιο μακρινές, είναι και άλλα τέτοια, αλλά τι ξεχνάνε να κάνουν? Τα εργασιακά θέματα, να ασχολούνται με αυτά και να κάνουν ανάλογα ρεπορτάζ. Εντάξει, απλά το ξεχνάνε οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι επιλογή, δεν είναι. Για όνομα του Θεού. ΔΥΠΑ παρατείνεται έως 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασχάρ, στην Μαχσάχ του Ιράν, εκενώνεται η βιομηχανική περιοχή. Δύο Ισραηλινές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Ελληνίδα, λέει, Χριστίνα Κίτσος, νέα δήμαρχος της Γενέβης. Κίτσος, μάλιστα. Καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα υπηρωτικά. Αυτά και άλλα πολλά σε 24ωρη βάση από το Earth News. Η ΕΡΤ δόρισε υπολογιστές σε 8 σχολεία της Παραμεθωρίου Ιωαννίνων. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Λοιπόν, 12:58 πρώτα λεπτά ήταν η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σήμερα Δευτέρα 11:00. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, ό,τι μπορούσαμε είπαμε, ό,τι προλάβαμε, θυμηθήκαμε, τέλος πάντων, ό,τι μπορέσαμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλοκαιριού και δεν συμμαζεύεται. Και να μην ξεχνάμε και αυτούς που βιώνουν τον πολύμηνο Γολγοθά της εργασίας τους στον τουρισμό. Μία η σύνδεση με την ΕΡΤ, 3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, 2 σύνδεση με το δεύτερο πρόγραμμα, με το πρώτο πρόγραμμα, 3 σύνδεση με το κόσμος. σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά και προσοχή στους δρόμοι, ο Θεός να τους κάνει του νησιού.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στο να ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι ανθρώποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μια 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους δύο νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Παντεράκη από την Ερθανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Παίρνει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.

0: ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμβαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διακόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, η παθομολογία αν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο την υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
3: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
1: Ναι.
3: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, mm-hmm. ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκριτικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του για την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου. Και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλώνα κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης

0: έθνηση δίωξη και ξεχνίας εγκλημάτων ηγουμενίτσας, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ουμενίτσα ο Αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχύ επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον Αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
0: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύνησης δίωξης και εκτινίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευρά της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του, ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, αδίκηνε, γνωστό στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της έφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κτέο. Τώρα, στο πανό, στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή είναι, ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν να πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
3: Κάνουμε συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Γραφείας και Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας άνω του Εστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια στις 7.30 ώρα θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, που θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε προς στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη διαιτητική ανακαίνιση. Και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο του ΕΡΑ, θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΘ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν σήμερα, αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έτσι, έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίκτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά

0: δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι Αλής. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλοιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λιοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοιείς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λιοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λιοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας, τόνισε τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο, απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι επιχειρημένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία σε αυτή η συναυλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, μια πριν των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελλάδας, το Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν να έρθει και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή που διέπει και την κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ενεργητικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφορό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυση από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουση σε τείχο εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δηματορχέας συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκουση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Mm-hmm. Ακόμα ένας νεκρός δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς, τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού, ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες. Και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού, από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέλτα του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθεται μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα, το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τεναγών Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαθή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, ναι, βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
0: κάτι ακριβώς
6: που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τον τάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας.

0: θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημεριδί και από την Κέρκυρα. Όντως πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες Ακικαντάδα, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών.

0: Τα περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άνδρα. Θα φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαϊδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το λιβαδερό σερβί, όπως προτοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου
1: σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
2: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
2: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους. Να πούμε λοιπόν ο Στρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού επιχειρήματος.

0: Να έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους, συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
2: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν νέφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Υπόγειο του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χέρια στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτό, όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή, τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernie News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν θέλουν, επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, Και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαιώσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφεραση έτσι κι αλλιώς η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν, να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Την Πέμπτη θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο,

0: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο, να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπε για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Δρυκούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει στην Τραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέα Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόν μας στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως

0: στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και
0: να...
1: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Βαγγελή?
0: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
2: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και εσύ σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο Ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα οι αυτοψίες εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί, έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Καρκλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
4: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει οι γρηγόροι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα μαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καρκλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
3: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καρκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
6: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληθη κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
7: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε. Του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ News και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
9: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγου του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
10: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συναντήση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο Υπουργών Αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο από ό,τι μας έχουν πει από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενεγιάς.
11: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκωσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
12: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξής Φερογιλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, μόλις βγήκε τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των εορτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Ερνιού 105,8.
14: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
14: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ, με πάλι στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
14: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
14: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την αποψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
14: Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης μουσικής της Ηπείρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με οι έχουν δώσει τη γνάφιση στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
14: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τη Χεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
15: Δεν έχω hands
1: free. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
15: Λοιπόν, δεν συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπια Σεβοσκότοπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικός σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως μια εξέλιξη ρυθμίσης από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
16: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα σουν υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
16: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ανόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βέλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. υπόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βέλκερ λέγοντας: είναι διεφθαρμένοι όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βέλκερ με τη φράση: ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βέλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
18: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολία, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
18: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διατέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
20: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχεδιασμένη ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντηση της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη από στις 9 στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ2 η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
19: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις...
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη σύγχρονη τσικάνο soul σκηνή, ο Τζόι Κινόνες με την μπάντα του, του Sincere's, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και εδώ τους ακούσαμε από το καινούριο δεύτερο στη σειρά άλμπουμ τους με τίτλο Love Stories και ένα κομμάτι με τίτλο Did You Know. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Parlor Greens αυτή την εξαιρετική εκτέλεση στο Τζολίν.

Περσινή αυτή η διασκευή στο country epos Jolene της Dolly Parton που είχε κυκλοφορήσει το 1973 και άλλο ένα αριστούργημα της Sister Soul σκηνής αυτή τη φορά από το 1969 και το κουαρτέτο των Trinicas. Ένα κομμάτι που απέκτησε έτσι cult status πολλές δεκαετίες αργότερα είναι το Remember Me, The Trinicas. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

τον είχαμε γνωρίσει ως ηγέτη των Wall of Death. Είναι ο Γκαμπριέλ Αγκόστ από τη Γαλλία βεβαίως, και το πιο πρόσφατο single του με τίτλο Le Vent, ο άνεμος δηλαδή, και από το Παρίσι πάμε στο Λονδίνο. Από το άλμπουμ The Fifth Exotic του 2001 είναι ο Quantic και ένα κομμάτι σημείο αναφοράς νομίζω για τη βρετανική down tempo και νου jazz σκηνή. Time is the enemy.

Κλασικό το Jesse, το βρετανικό συγκρότημα της Ασή Jazzy Mother Earth από το 1994, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους νομίζω, και εδώ η συνεργασία του Frank Pop μαζί με τον Paul Weller. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι, Right Before My Eyes.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαρλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγη σε εξέλιξη για αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

37 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας ή και στις τηλεοράσεις αν θέλετε. Και μέσα από το Ερτέκο βεβαίως. Κατεβάστε την εφαρμογή για να έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο μαζί σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Minimal κούμπια εδώ από τον Αργεντίνο Πέντρο Κανάλε, που ηχογραφεί με το ψευδώνυμο Τσάντσα Βία Τσιρκουίτο και μελωδίες που αντλούν έμπνευση από την παραδοσιακή μουσική των Άνδεων. Η Λαλό, ο τίτλος του κομματιού, που είναι και το όνομα ενός ανενεργού ηφαιστείου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Κίτο του Ισημερινού. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η παραδοσιακή μόρνα της Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι ταιριάζει απόλυτα με τους ταξιδιάρικους ηλεκτρονικούς ρυθμούς, τον Ήφιξ και Έντγκαρ που υπογράφουν αυτό το πολύ επιτυχημένο remix. Σοντάδ βεβαίως, καλησπέρα βεβαίως.

Η Αλγερινή Σουόντ μαζί ήταν αυτή. Το καινούριο της άλμπουμ έχει τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Τζάστιν Άνταμς, γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Ρόμπερτ Πλαντ και του Στίνα Ρίβεν μεταξύ άλλων. Την ακούσαμε στο ατμοσφαιρικό Σάμτ, που σημαίνει σιωπή στα ελληνικά. Πάμε για προτελευταίο κομμάτι. Ο κρυμμένος ήλιος, εδώ η Thievery Corporation, από το Cosmic Game του 2004.

The Covered Sun Theory Corporation βεβαίως. Θα τους απολαύσουμε live στην πλατεία νερού στο Release Athens. Προς το παρόν όμως περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Πατζόγλου, θα είναι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Εμμανουέλ, Σάντα Ρωμάνα και Μετροπολιτέν για το κλείσιμο από τη Μαρίλια Γεροντίδη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στο ΟΣ, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

σε James στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us. Έτσι είπαμε να έρθουμε σήμερα. Εσείς και εμείς. Εμείς και εσείς το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια εικόνα που αντίκρισα το πρωί καθώς κυκλοφορούσα στους δρόμους της πόλης και που με έκανε να σκεφτώ πως υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα σε αυτήν εδώ την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, από το πρωί έχω αυτή τη σκέψη στο μυαλό και προσπαθώ κάπως να τη βάλω σε τάξη. Just the two of us, σε κάθε περίπτωση. Και είναι απόγευμα Δευτέρα, να ξεκίνημα εβδομάδας και μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και με τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Sunshine Day από τη δεκαετία του 70, αυτός ο πολύ ωραίος και χαρακτηριστικός ήχος. Είπαμε, είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκινήμε εβδομάδας και κάνουμε παρέα και συναντιόμαστε εκτός αέρα αν θέλετε. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης. Μιλάμε και εκεί. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Εκεί θα στείλετε και τα μηνύματά σας.

Τι ωραίος ήχος. Και πόσο καλοκαιρινός και ταξιδιάρικος. Και έχει και μια ζέστη έξω. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά.

Αυτό έχει τίτλο Let Your Love, όλο καινούριο Κούτιμαν και Ντέκελ κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο νέο άλμπουμ. Ξεχωρίζει αυτό το Let Your Love. Το άλμπουμ έχει τίτλο Hope και το μόνιμο τραγούδι επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και από τα καινούρια στα κλασικά. Κρουάκμπιν, Λέον Μπρίτζες. Ήταν το 2019 που κυκλοφόρησε το Texas Sun. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στην καυτή, όπως μας γράφετε, Κηφισίας. Και εγώ την ανηφόρησα νωρίτερα, ήταν δύσκολα.

Και είδα ότι το πεζοδρόμιο έξω από τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων επί της οδού Σταδίου είναι και πάλι διαθέσιμο για τους πεζούς. Ελευθερώθηκε μετά από 14 χρόνια, έτσι γράφει στο lifeo.gr σήμερα το φωτογραφικό ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Και οι εικόνες από το πεζοδρόμιο στη Σταδίου δίνουν και μια νότα αισιοδοξίας για τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού κτηρίου που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική ζωή της πόλης μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Hair Music και αλλιώς Mr. Reggae εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην απόγευμα Δευτέρας ξεκίνημε εβδομάδας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Handsome Hank. In my eyes, in this cold, Black Hole Sun. No, από εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες συλλογές, τις Playback.

Jungle και το Back on 74. Οι Jungle που έχουν καινούριο τραγούδι αυτή την περίοδο, αλλά εμείς είπαμε σήμερα να ακούσουμε αυτό το κλασικό τους πλέον, κάπως έτσι μπορείς να το πεις, το Back on 74. Και θέλω να πάμε στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει μέχρι τη Βαρκελόνη ή αν είναι στα σχέδιά σας, αλλά όποιος επισκέπτεται τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη δεν μπορεί παρά να σηκώσει το βλέμμα του προς τους εντυπωσιακούς πύργους του εμβληματικού ναού. Πλέον το βλέμμα φτάνει πιο ψηλά από ποτέ, καθώς το διάσημο έργο του Καουντί έφτασε, λέει, στο τελικό του ύψος, 172,5 μέτρα, με την τοποθέτηση του τελευταίου μεγάλου δομικού στοιχείου, ενός σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού. Περισσότερα λοιπόν από 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της. Όπως λέει το CNN, την Τετάρτη ο Πάπας θα τελέσει πανηγυρική λειτουργία. Και παρότι απομένουν ακόμη εργασίες στο εσωτερικό και σε διακοσμητικά στοιχεία, το 2026 είχε οριστεί εδώ και χρόνια ως το έτος της ουσιαστικής ολοκλήρωσης του ναού. Η τελετή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του Γκαουντί, του οραματιστή αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο. Το τελευταίο κομμάτι του αρχιτεκτονικού παζλ ήταν αυτός ο τεράστιος σταυρός που στεφανώνει τον πύργο του Ιησού Χριστού με ύψος αντίστοιχο ενός πενταόροφου κτηρίου και βάρος περίπου 100 τόνων. Η εγκατάσταση αποτέλεσε μια σύνθετη επιχείρηση που κράτησε για μήνες. Ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές εξήγησε ότι ο Γκαουντί είχε οραματιστεί έναν ανακλαστικό σταυρό που θα λαμπειρίζει στο φως της ημέρας και θα φωτίζει τον ορίζοντα της Βαρκελόνης τη νύχτα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλιβα, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, μεταφέρθηκαν στην Ισπανία και η χρήση σύγχρονων υλικών επέτρεψε τη μείωση του βάρους χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή. Παρά τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι αρχιτέκτονες επιμένουν ότι το έργο παραμένει πιστό στις ιδέες του Γκαουντί. Οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως και η τεχνολογία και οι κανονισμοί. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αρχικό του όραμα, τουλάχιστον όσον αφορά το εξωτερικό, δήλωσε ο Κορτές. Και η ολοκλήρωση του ναού αποτελεί επίσης φόρο τιμή στις γενιές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που χρειάστηκε να ανασυνθέσουν τα σχέδια του Γκαουντί, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου. 10 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, το 1936, είχε πυρποληθεί η κρύπτη της εκκλησίας και είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του αρχιτέκτονα. Μεσολάβησαν πολλά χρόνια και τελικά τώρα το έργο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Και αυτή είναι και μια ιστορική στιγμή για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου και ένα τοπόσημο της Βαρκελόνης

Ιταλία θα ήταν ωραία να ήμασταν τώρα. Via Partenope, έτσι λέγεται αυτό. Ανδρέα Σανίνο, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

θα αργήσω και δεν έχω οξυγόνο. Νέο τραγούδι σε κυκλοφορία από τον Γιάννη Παντάκη, εμπνευσμένο από τη τραγουδία των Ντεμπών. Ο Γιάννης Παντάκης για το 2026 κυκλοφορεί ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση το δεύτερο νέο του τραγούδι με τίτλο «Θα αργήσω» σε στίχους Πέτρου Αβιερινού. Οι στίχοι του τραγουδιού αντλούν την έμπνευσή τους από την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας των Ντεμπών, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, εστιάζουν στις τελευταίες δραματικές στιγμές όταν κάθε δυνατότητα επιστροφής έχει πλέον εκλείψει και ο χρόνος κυλά αμήλικτα. Η αφήγηση αποδίδεται μέσα από τη φωνή ενός νέου ανθρώπου εγκλωβισμένου στο τρένο, ο οποίος λίγο πριν το μοιραίο στρέφεται νοερά προς το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής του, τη μητέρα του, περιγράφει όσα βλέπει και αισθάνεται, ενώ παράλληλα απευθύνει τα δικά του μηνύματα άλλοτε για να παρηγορήσει και άλλοτε για να εκφράσει το φόβο, την αγωνία και τον πόνο που βιώνει.

11:28. Σταμάτησε ο χρόνος, μάνα σ' αγαπώ. Δεν έχω οξυγόνο και τέλος εδώ. Δικά μου αυτά. Τη μελοποίηση των στίχων υπογράφει ο Γιάννης Παντάκης, προσεγγίζοντας το έργο με σεβασμό, ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μνήμη των θυμάτων. Το τραγούδι παραδίδεται στο κοινό ως μια καλλιτεχνική κατάθεση μνήμης και προβληματισμού, με την προσδοκία να συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και να υπενθυμίσει τη διαρκή ανάγκη για ασφάλεια, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και δικαιοσύνη. Μουσική ενορχήστρωση Γιάννης Παντάκης, ο οποίος και είναι και ερμηνευτής και ερμηνεύει, η φωνή του ήταν αυτή που ακούσατε, και έχει τη μουσική ενορχήστρωση. Παίζουν η μουσική Ιωάννα Μουζάκη πιάνο, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρική κιθάρα, επιμέλεια, Φίβος Μπόζας σαξόφωνο, Γιάννης Γρηγορίου ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης Αντωνιάδης drums. Το τραγούδι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσα από το προσωπικό κανάλι του δημιουργού Γιάννη Παντάκη στο YouTube. Με την πρώτη ευκαιρία θα τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και θα πούμε πολύ περισσότερα για το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι μόνο. Καλημέρα στον Τζόνι στο Λαγανά, που λέει ότι ακούει καθημερινά. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι, ας μου κάνει ένα σινιάλο να καταλάβω. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. ΕΡΤ Ζακύνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. 11 με 1 σήμερα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Περισσότερα στη συνέχεια, καθώς... Για ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, που φέρνει και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα στην αυτοδιοίκηση και το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Ιουνίου, θα παραχωρήσει τηλεφωνική συνέντευξη σε πολύ λίγο από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις για το εν λόγω νομοθέτημα.

0: Όλα στο φως, δεν είναι πολιτική, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, στο σκοτάδι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ της Ακίνθου, papaki.gr, erazak1@yahoo.gr. Και πάλι καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό, και καλή εβδομάδα. Και όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για πρώτη φορά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που ανταποκρίθηκε άμεσα, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ εν συντομία, και δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, να συζητήσουμε κυρίως για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, καθώς υπάρχουν, ή τοπικής αυτοδιοίκησης αν θέλετε, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις για το εν λόγω νομοθέτημα που, όπως είπαμε, αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Καλή σας μέρα, κύριε Κυρίζογλου.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στα γραφεία της ΚΕΔΕ ή στο Δήμο σας?
1: Είμαι στο Δήμο μου, γιατί πρωτίστως είμαι και Δήμαρχος.
0: Αμπελοκήπων Μενεμένης.
1: Ακριβώς.
0: Άρα στη συμπρωτεύουσα.
1: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυτική και επίσης να κάνω και μία παρατήρηση, γιατί εγώ δεν αφήνω ποτέ να πέσει κάτω κάτι. Κάνατε ένα σχόλιο, Όλα στο Φως, με βάση το ωραίο αυτό τραγούδι. Αλλά το σχόλιο αυτό δεν με αφορά.
0: Όχι καμία σχέση. Εγώ πάντα κάνω τέτοια σχόλια. Τι λέτε?
1: Γιατί
0: τώρα,
1: εγώ ό,τι κάνω, ό,τι σκέφτομαι, όλα είναι στο φως.
0: Καμία σχέση, κύριε.
1: Ναι, όχι, εγώ έπρεπε να το διευκρινίσω για να μην θεωρηθεί ότι σιγή το αποδέχομαι.
0: Μα πρώτη φορά μιλάμε, ούτε σας ξέρω.
1: Έτσι, να είστε καλά.
0: Το καταλάβατε, έτσι?
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Και σε ό,τι αφορά το άλλο σχόλιο σας για τις αντιδράσεις που λέτε ότι υπάρχουν.
0: Με πήρατε από τα μούτρα που λέμε και εδώ στην
1: Ελλάδα. Όχι. Εσείς.
0: Γιατί?
1: Θεωρείτε κάποια πράγματα δεδομένα, τα θέτετε. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τον κώδικα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ναι. Η μόνη αντίδραση η οποία υπάρχει είναι μια διαφορετική άποψη από ορισμένους, όχι από το σύνολο. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών στην Ελλάδα είναι και υπέρ του εκλογικού συστήματος. Τώρα ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Τώρα που λύθηκε η παρεξήγηση. Γιατί σας είπα, τα σχόλια αυτά τα κάνω ούτως ή αλλιώς, που λέει και μια
1: ψυχή. Καλά κάνετε, καλά.
0: Ανεξάρτητα πρόσωπα και καταστάσεις, και δεν είχε να κάνει καθόλου με εσάς. Πρώτη φορά μιλάμε άλλωστε. Για όνομα του Θεού που σας πέρασε.
1: Να κάνω και μια αναγγελία, να βγάλετε είδηση.
0: Ναι, για να. Ναι. Να βεβαίως.
1: Για ανακοίνωση.
0: Βεβαίως.
1: Στο διοικητικό, επειδή επί προεδρίας μου έχει καθιερωθεί να συνεδριάζει το όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα. Γιατί λέμε πολλές φορές, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε πράξη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, κάναμε ένα συνέδριο το 24 στη Ρόδο,
0: ναι,
1: εκτός τουριστικής περίοδου, Νοέμβριο το κάνουμε, πάντως το συνέδριο. Το 25 στην Αλεξανδρούπολη στα σύνορα. Το 26 θα γίνει το συνέδριο στην Πελοπόννησο στην Καλαμάτα,
0: ναι,
1: τον πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου. Ναι. Αλλά στις 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει στη Ζάκυνθο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Α, μάλιστα. Αυτή είναι πολύ σημαντική.
1: Να είδηση λοιπόν.
0: Και αποκλειστικότητα μαζί.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα φροντίσω να τα λέμε πιο τακτικά στον αέρα και όχι μόνο.
1: Έτσι. Να είστε
0: μια
1: καλά.
0: Επανάληψη είπατε την ημερομηνία.
1: 8 Ιουλίου,
0: ναι,
1: θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο
0: της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο.
1: Στη Ζάκυνθο.
0: Έγινε κάποιο αίτημα από το Δήμο του?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς σχεδιάζουμε. Κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τώρα διοικητικό συμβούλιο για τον Ιούνιο, 12 Ιουνίου, στη Λίμνο, την
0: μάλιστα,
1: Ακριτική.
0: Μάλιστα.
1: Και στον Άγιο Ευστράτιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε στη συνέχεια, στις 8 Ιουλίου, συνεδρίαση στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο στη Σκιάθο.
0: Μάλιστα. Από νησί
1: σε νησί. Πιάνουμε βόρειες σποράδες. Πιάνουμε βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο.
0: Για να μην έχει κανένας παράπονο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές.
1: Και αυτό
0: περιοχές.
1: Αναδεικνύουμε προβλήματα, προσεγγίζουμε προβλήματα που μπορούν να μας τεθούν. Επισκεπτόμαστε τις αρχές και έχουμε επαφή με τους συναδέρφους αιρετούς που είναι μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
0: Όλοι οι δήμαρχοι. Από όλη τη χώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Πώς είπατε?
0: Όλοι οι δήμαρχοι από όλη τη χώρα είναι και μέλη της ΚΕΔΕ.
1: Ναι, 332 δήμαρχοι,
0: ναι,
1: είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως και αιρετή.
0: Και αιρετή.
1: Αιρετή δηλαδή δημοτική σύμβουλη.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και την άποψη της δικής σας, που είναι και άποψη προφανώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, γιατί πολλοί φίλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν, ούτε έχουν ασχοληθεί ή ενημερωθεί. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι κάτι που, αν όχι άμεσα, έμεσα τους αφορά.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Να μην πω και άμεσα.
1: Αφορά τους πάντες, ξέρετε.
0: Γιατί η Δήμη είναι ο φορέας και ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο φορέα και θεσμό.
1: Όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ποιοι εκλέγονται με άμεση καθολική μυστική ψηφοφορία απευθείας από το λαό και έχουν δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση απευθείας από τους πολίτες? Οι βουλευτές, το κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κώδικας δήμων ενιαίος, αλλά ταυτόχρονα και περιφερειών, πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, γιατί για τις περιφέρειες δεν υπήρχε κώδικας. Θα πω τούτο. Ισχύει ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας του 2006, ισχύει ο Καλλικράτης του 2010, ισχύει και ο Κλισθένης, τρεις νόμοι δηλαδή, ταυτόχρονα, και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Μόλις ανέλαβα λοιπόν το 2023, τον μήνα Ιούλιο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το πρώτο πράγμα που έκανα τον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι, ήταν να αποστείλω μία επιστολή μου μαζί με ένα υπόμνημα κατάλογο νόμων, αναγκαστικών νόμων, διαταγμάτων προεδρικών, βασιλικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κοινών υπουργικών αποφάσεων που είναι διάσπαρτες μέσα στο δικαιικό μας σύστημα και αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολυνομία, ξέρετε αγαπητέ κύριε Νέγκα, αυτή η πολυνομία οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα λειτουργία του κράτους,
0: ναι,
1: και των δήμων.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως οδηγεί και στη διαφθορά. Έλεγαν οι Λατίνοι, μια που είμαστε στο Ιόνιο, ακούστε. Πλούρες λέγγες, κορουμπτήσιμα ρες πούμπλικα. Πολύ νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία. Αυτή η πολυνομία λοιπόν έπρεπε να χτυπηθεί και να γίνει ένα ενιαίο κείμενο. Δεύτερον, να γίνει ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και περιφερειών, κράτους και δήμων και μεταξύ δήμων και περιφερειών, για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Έτσι, στον κατάλογο των 530 περίπου νομοθετημάτων που κατέθεσα, προσθέθηκαν κι άλλοι και ξεπέρασαν τους 1000 από την Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο, του οποίου του το αναγνωρίζουμε δημόσια, ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποδέχτηκε το αίτημα και μείζωνα, για να μην πω μέγιστη επιμέλεια, για να έχουμε από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα ένα ενιαίο κείμενο που αφορά, για να μην πω μέγιστη επιμέλεια, για να έχουμε από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα ένα ενιαίο

0: κύριο Στυλιανίδη, τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Δοδονή, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Βλαχόπουλο, ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν το θέμα και τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας, η Ελλάδα επιτέλους να οδηγηθεί ως προς την αυτοδιοίκηση σε έναν ευρωπαϊκό βηματισμό. Διότι ούτε το άρθρο 101 του Συντάγματος εφαρμόζεται σήμερα, που λέει ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Έχουμε αποκέντρωση ουσιαστική στην Ελλάδα? Όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Και όταν λέμε αποκέντρωση, τι εννοούμε? Να μεταφερθούν αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στις περιφέρειες και στους δήμους με προσωπικό, μέσα και πόρους, χρήματα, για να τις ασκήσουμε καλύτερα ως οι θεσμοί που είμαστε εγκύτερα στον πολίτη. Αυτό ζητάμε. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο σύμφωνα με το άρθρο 101 και το άρθρο 102 του Συντάγματος. Για να γίνει αυτό όμως, το πρώτο βήμα που έπρεπε να γίνει ήταν να συγκεντρωθούν όλοι οι νόμοι σε ένα ενιαίο κείμενο, για να μην υπάρχει αυτή η πολυνομία που οδηγεί στη γραφειοκρατία όπως προανέφερα. Κατά τούτο αυτό είναι θετικό. Τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντώ, να απαντήσω και για το εκλογικό σύστημα.
1: Ναι, ναι,
0: βλέπετε,
1: προλάβατε.
0: Το άφησα τελευταίο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άφησα τελευταίο, κύριε Νέγκα? Διότι εγώ που έχω εκλεγεί 6 φορές με όλα τα συστήματα τα εκλογικά, έχω καταλήξει βιωματικά στο εξής συμπέρασμα. Τον καλό το δήμαρχο τον ψηφίζουν οι πολίτες, όποιο και αν είναι το εκλογικό σύστημα, και τον εκλέγουν. Αυτό είναι ένας κανόνας γενικός. Δεύτερον, δεν είδα ποτέ μετά από 6 εκλογικές αναμετρήσεις, την επόμενη των εκλογών, να λύνονται τα θέματα αυτά τα θεσμικά, και δεν είδα να γεμίζουν τα ταμεία των Δήμων χρήματα.
1: Ναι.
0: Μολονότι έχουμε λοιπόν πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο, για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Φιλόδημος, Τρίτσης κλπ, Πράσινο Ταμείο, παρά τα αυτά εμείς δεν μιλάμε για αυτά, γιατί τα χρήματα αυτά δεν μπορείς να τα μεταφέρεις για φως, νερό, τηλέφωνο, καύσιμα κλπ, τα οποία τα κόστη των οποίων έχουν ανέβει στα ύψη. Είναι άλλο πράγμα το λειτουργικό κόστος των Δήμων και οι δαπάνες για τη λειτουργία των Δήμων, και άλλο πράγμα τα κονδύλια για τα έργα. Γι' αυτό ζητάμε λοιπόν τους πόρους εκείνους τους οποίους δικαιούμαστε να λάβουμε, και ζητάμε επίσης και την διοικητική μεταρρύθμιση ως προς την αποκέντρωση όπως προαναφέρθηκα. Γιατί τώρα το εκλογικό σύστημα αυτό είναι καλύτερο από το προηγούμενο? Διότι με ένα γύρο εκλέγεται ο Δήμαρχος, όπως εκλέγεται την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος σε 21 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 6 μόνο έχει 2 γύρους. Δεύτερον, τον πρώτο γύρο λένε κάποιοι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λάθος, μέγα. Ας συνεργαστούν όποιοι θέλουν τον πρώτο γύρο, μπροστά στα μάτια των πολιτών. Οι πολίτες στον πρώτο γύρο να βλέπουν ότι ο Νέγκας και ο Κυρίζογλου είναι μαζί, και όχι το δεύτερο γύρο, αν μείνει απ' έξω ο Κυρίζογλου στις εκλογές, να υποστηρίξει τον Νέγκα χωρίς να ρωτήσει τους πολίτες.
1: Δεύτερος γύρος σημαίνει και περισσότερες συναλλαγές.
0: 100% το ξέρουν όλοι, είναι κοινό μυστικό, δεν είναι καθαρός ο δεύτερος γύρος. Τον πρώτο γύρο ποιος τον φοβάται? Στα μάτια των πολιτών μπροστά. Όσοι θέλουν να συνεργαστούν, να συνεργαστούν τον πρώτο γύρο.
1: Ναι.
0: Και οι πολίτες να ψηφίσουν. Και όχι να εκλέγονται δήμαρχοι που πήραν τον πρώτο γύρο, προσέξτε, 14% παράδειγμα, και το δεύτερο γύρο εκλέγεται ο δήμαρχος από το 26% του εκλογικού σώματος, γιατί στους δεύτερους γύρους η αποχή είναι τεράστια.
1: Ναι.
0: Είναι ισχυρή λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή? Όχι φυσικά, αλλά και κάτι άλλο. Παίρνει ένα συνδυασμός 41,9% τον πρώτο γύρο, σχεδόν 42, εκλέγει δημοτικούς συμβούλους, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται τον πρώτο γύρο με βάση το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου, 3/5 και 2/5. Και εκλέγει ο συνδυασμός που εκλέγει το δήμαρχο το δεύτερο γύρο, αλλά τον πρώτο γύρο πήρε 14%, δημοτικούς συμβούλους με 400 σταυρούς προτίμησης, και δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν 3.000 σταυρούς προτίμησης δεν εκλέγονται. Είναι δίκαιο αυτό?
1: Ναι.

0: Επομένως, πιο καθαρό, πιο ξάστερο εκλογικό σύστημα είναι αυτό που εκλέγει το Δήμαρχο τον πρώτο γύρο. Και ας συμμαχήσουν, ας συμπήξουν μέτωπο, συνεργασίες από τον πρώτο γύρο, μπροστά στα μάτια των πολιτών. Όχι υπογείως και με άλλες διαδικασίες στο δεύτερο γύρο, μακριά από τα μάτια των πολιτών.
1: Εσείς δηλαδή δεν έχετε καμία ένσταση και καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Για τη συνέχεια ακούμε για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, για αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους κτλ.
0: Ακούστε. Σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2025 και ο κώδικας και το εκλογικό σύστημα με μια συντριπτική πλειοψηφία πάνω από 67%.
1: Ναι.
0: Ένα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα του κώδικα, καταθέσαμε ένα υπόμνημα με βάση το αρχικό σχέδιο που μας δόθηκε προς προδιαβούλευση στο προστάδιο αυτό και αποστήλαμε τις παρατηρήσεις. Έγινε και στις 25 του μηνός Μαΐου μία συνεδρίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ 7 ώρη με την παρουσία του Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών, και εκεί κάποιες παρατηρήσεις έγιναν αποδεκτές. Το 80% των προτάσεών μας έγινε αποδεκτό. Τα ζητήματα, τα άλλα, όπως είναι των πόρων ή επιμέρους ζητήματα, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και βέβαια δεν έχουν σχέση με τον κώδικα, με την έννοια ότι είναι άλλης τάξης θέμα να σου δοθούν τα χρήματα τα οποία απαιτείς. Όμως είναι το κυρίαρχο θέμα αυτό. Αυτό διεκδικούμε εμείς. Τους πόρους που δικαιούμαστε. Το επιτρέπει ο καινούριος κώδικας. Ναι, το επιτρέπει. Γιατί γράφει μέσα σε διάταξη και επαναλαμβάνει το 259 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι δικαιούνται το 19,5% της φορολογίας εισοδήματος, 11% περίπου από ΦΠΑ και έμφυα, περίπου λέω, 12 και 11 και μισό αντιστοίχως. Αυτό μας κάνει 8 δις. Εμείς όμως παίρνουμε 3 δις. Κατά συνέπεια υπολείπονται οι πόροι μας κατά 5 δις. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης και όχι το ποιο είναι το εκλογικό σύστημα ή άλλες αρνητικές τοποθετήσεις.
1: Έχει παγιωθεί
0: απλώς επειδή πρέπει
1: άποψη,
0: να διαφοροποιηθούμε.
1: Κύριε Κυρίζογλου, έχει παγιωθεί μια άποψη, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει ή όχι, ότι η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, Δήμοι και Περιφέρειες, λειτουργούν ως το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και ότι δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι διοίκηση.
0: Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο.
0: Το αντίθετο συμβαίνει. Για δείτε σας παρακαλώ πολύ τις αποφάσεις όλες των συνεδρίων μας τι λένε.
1: Ναι.
0: Για δείτε και τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, όπως η σημερινή που κάνω εγώ. Το καλό θα το πούμε. Και αυτό το οποίο εκκρεμεί και διεκδικείται, και αυτό θα το πούμε.
1: Ναι.
0: Και το λάθος θα πούμε.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας θέσω μια σειρά από ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, η αλήθεια είναι.
0: Να είστε καλά. Και θα πούμε κι άλλα όταν θα έρθουμε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ναι, ναι. 8 Ιουλίου.
0: 8 Ιουλίου, όπως σας είπα.
1: Είδατε τη σύμπτωση. 8 Ιουνίου σήμερα, 8 Ιουλίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕΣ της Ζάκυνθο, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Αποκλειστική είδηση και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και χαιρετισμούς στη Ζάκυνθο, στους φίλους μου, αν μ' ακούνε. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία.
1: Ερετή και αυτή.
0: Όχι.
1: Απλή
0: είναι φίλοι μου από τότε που ήμουν κοινός θνητός. Απλοί άνθρωποι, κανονικοί, όχι δήμαρχοι.
1: Α, δηλαδή οι δήμαρχοι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι.
0: Εγώ αυτοσαρκαζόμενος λέω ότι εμείς δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, γιατί αν ήμασταν κανονικοί δεν θα κάναμε αυτό που κάνουμε 365
1: ούτε και εμείς
0: αυτοί
1: που κάνουμε, ούτε και εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι.
0: Με την έννοια που προανέφερα και το στοιχείο του αυτοσαρκασμού.
1: Ναι, ναι. Καλή αρχή κάναμε, κύριε Κυρίζογλου.
0: Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και επί σειρά ετών δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 39 πρώτα λεπτά, έρθει ακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι καν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την έρθει ακίνθο, το δικό σας σταθμό, και όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακίνθου, Αγγελική Αυγουστίνου. Κυρία Αυγουστίνου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Θα εξαρτηθεί. Λοιπόν, να δώσω μια συνέχεια σε ό,τι αφορά το θέμα της, του μακρύ γυαλού. Μ' ακούτε?
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, να δώσω μια συνέχεια, γιατί είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο μακρύ γυαλού σε μία από τις πλέον αγαπημένες και πολυσύχναστες παραλίες της Ζακίνθου, στο ορεινό κομμάτι του νησιού, μετά την καθίζηση του χειμώνα.
1: Ναι. Κύριε Νέκα, η συνέχεια είναι αυτή που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Λειτουργεί κανονικά, η παραλία δεν είχε κλείσει ποτέ, ούτε θα κλείσει. Λειτουργεί με προστατευτικά μέτρα τόσο στην παραλία όσο και στον δρόμο πάνω, που έχουμε πάρει τα προστατευτικά μέτρα με τις προστατευτικές μπάρες. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει και κακώς είχε ανοίξει κιόλας.
0: Γιατί κακώς είχε ανοίξει?
1: Όσον αφορά το κλείσιμο της παραλίας, δεν υπήρχε ποτέ κάποια εντολή από κάποια υπηρεσία στο να κλείσει η παραλία.
0: Ναι. Να πούμε ότι αρμόδιο όργανο για τον αποκλεισμό ή την απαγόρευση πρόσβασης σε παραλία είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού της κατατόπους κτηματικής υπηρεσίας. Άρα εκτιματική. Εμείς όμως μιλήσαμε ανεπίσημα βέβαια με τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας Ζακίνθου, Βασίλη Παλαιθόδωρο, και μας είπε ότι η κτηματική δεν κλείνει η παραλία. Τελικά τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω για μια άλλη υπηρεσία και για τις αρμοδιότητες μιας άλλης υπηρεσίας. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι οι αρμοδιότητες του Δήμου όσον αφορά την...
0: Οι Δήμοι δεν έχουν δικαίωμα να κλείνουν μια παραλία. Έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες και οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στην κτηματική υπηρεσία οποιαδήποτε αθαίρετη επέμβαση, στέρηση πρόσβασης ή καταπάτηση.
1: Σαφέστατα. Και οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός. Είτε είναι παραλία, οτιδήποτε άλλο. Οπότε ο Δήμος σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να είναι ασφαλείς οι λιώμενοι στην παραλία, και τα απαραίτητα μέτρα στον δρόμο πάνω, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στον δρόμο και στον χώρο στάθμευσης εκείνο το σημείο.
0: Στάθμευσης οχημάτων στην άκρη του δρόμου πάνω από την παραλία, μήπως υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κύριε,
0: είναι
1: Νέκα,
0: σαφρά τα εδάφη, κίνδυνοι καθιζήσεων ή κατολιστήσεων κτλ.
1: Ακούστε με, ούτως ή άλλως το έχουμε πει ότι έχει επισκεφτεί το νησί μας το ΙΜΕ, όπου
0: ναι,
1: πριν 1,5 μήνα, ακριβώς πριν 1,5 μήνα, μας έχει στείλει την έκθεσή του και μας έχει στείλει και τις προτάσεις του. Σαφέστατα θα πρέπει το τυχείο να γίνει αντιστήριξη του τυχείου.
0: Και αυτό γεωτεχνική είναι μελέτη.
1: Βεβαίως απαιτείται γεωτεχνική μελέτη αφενός, και είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο εδώ και αρκετές μέρες έχουμε στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο το αίτημά μας για χρηματοδότηση και για τη μελέτη και για την αποκατάσταση του τυχείου.
0: Δεν έχει κλείσει κάποιο τμήμα της παραλίας? Όχι.
1: Όχι. Το μόνο που έχει γίνει, έχουν πάρθει προστατευτικά μέτρα σε εκείνο το σημείο που έχουν γίνει κατολιστήσεις, γιατί είχαμε βάλει αρχικά πινακίδες, αλλά βλέπαμε ότι ο κόσμος τις αγνοούσε. Γι' αυτό και εμείς φράξαμε εκείνο το κομμάτι το οποίο είχε γίνει κατολίσθηση, ούτως ώστε να αποφεύγουν και οι λοιόμενοι να το βλέπουν και να
0: προσωπικά,
1: να πηγαίνουν κάτω από εκεί.
0: Κυρία Αυγουστίνου, και πονηρά σκεπτόμενος, γιατί σε πονηρούς καιρούς ζούμε και στη Ζάκηθο άλλωστε, συνδέω το θέμα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, με το γεγονός ότι απαγορεύτηκε σε επιχειρηματία της περιοχής να αναπτύξει ομπρέλες και εξαπλώστες στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας, που είναι επίφοβο ή εν πάση περιπτώσει είναι στο σημείο που έχει γίνει η κατολίσθηση κοντά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα της κτηματικής, και εννοείται ότι όταν μια υπηρεσία θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος για τους συμπολίτες μας, θα πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα, όποια και να είναι αυτά.
0: Δηλαδή ποιος μπορεί να ανακαίνισε το θέμα ή να έκανε σχετική καταγγελία επειδή δεν του έγινε η χάρη να έχει συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή? Βέβαια, έτερον εκάτερον, γιατί άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα από αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε
1: κατανοητός. Το πρόβλημα του τυχαίου είναι υπαρκτό. Έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Θα τρέξει γρήγορα, φαντάζομαι, και η διαδικασία της αποκατάστασης του τυχαίου, γιατί είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και κοστοβόρα. Από εκεί και πέρα, όχι, η παραλία είναι ανοιχτή, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Έγινε κατανοητό.
1: Ιδιαίτερη προσοχή από τους συμπολίτες μας.
0: Ωραία. Πάμε και στην πρόσληψη ναυαγοσωστών. Στην Ελλάδα, όπως διαβάζω, η πρόσληψη και η παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες είναι αυστηρά ρυθμισμένη για την προστασία του λεωόμενων. Η κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων γίνεται είτε με απευθείας πρόσληψη από τους Δήμους, είτε μέσω παραχώρησης της παραλίας σε ιδιώτες, οι οποίοι οφείλουν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη κτλ.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχει λήξει η Δημοτική Αρχή.
0: Το έχει λήξει σε τι βαθμό?
1: Το έχει λήξει για τα επόμενα, για το έτος που μας πέρασε, για το έτος που τρέχει και για το επόμενο έτος. Υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία. Οι ναυαγοσώστες είναι ήδη στη θέση τους στις χαρακτηρισμένα πολυσύχναστες παραλίες από το λιμεναρχείο. Και αυτή τη στιγμή η ενημέρωση τελευταία που έχω από όλες τις παραλίες είναι όλοι οι ναυαγοσώστες στις θέσεις τους και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Πώς είναι τον αριθμό, κυρία Αυγουστίνου?
1: Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ακριβώς τον αριθμό. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τον αριθμό, γιατί είναι κάποιες παραλίες που έχουν και 2-3 ναυαγοσώστες. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή απ' έξω να σας πω.
0: Ναυαγοσώστες απαιτούνται στις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες.
1: Βεβαίως.
0: Χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες.
1: Ως πολυσύχναστες. Το οποίο αυτό γίνεται από την επιτροπή που αποτελείται από το λιμεναρχείο, από το Δήμο και από την περιφέρεια. Κάθε τέλος Αυγούστου συνεδριάζει η Επιτροπή και χαρακτηρίζουμε για την επόμενη χρονιά τις πολυσύχναστες παραλίες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν ήταν τα τελευταία χρόνια είναι οι ίδιες πολυσύχναστες παραλίες, και το πιο σημαντικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλες οι χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες έχουν τους ναυαγοσώστες στη θέση τους.
0: Με βάση όλα τα προβλεπόμενα?
1: Εννοείται αυτό.
0: Εννοείται αυτό. Εντάξει, εσείς το λέτε. Το κρατάμε.
1: Ναι, εγώ το λέω γιατί έχει γίνει έλεγχος από την πρώτη μέρα και από την πρώτη στιγμή που οι ναυαγοσώστες πήραν τις θέσεις τους.
0: Στη Ζάκυνθο προβλέπονται 23 βάθρα.
1: Τι εννοείται?
0: Οι κατασκευές.
1: Εννοείται η πύργη.
0: Η πύργη, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Η πύργη, ναι, γιατί είναι κάποιες παραλίες, όπως σας είπα πριν, όπου έχουν και 2 και 3 ναυαγοσώστες. Είναι κάποιες παραλίες μεγάλες, όπως είναι του Τσιλιβί, όπως είναι του Λαγανά, που έχουν και 3 ναυαγοσώστες.
0: Καλά, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε βέβαια με την πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν είναι έτσι απλό.
1: Βεβαίως.
0: Και αν δει κάποιος την νομοθεσία και το τι γίνεται στην πράξη, πολλές φορές υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, μέχρι στιγμής όμως ό,τι λέει η νομοθεσία έχει γίνει στην πράξη. Τώρα, η ενημέρωση που έχω από όλες τις παραλίες, γιατί μιλάμε και με τους πρόεδρους αλλά και με την εταιρεία όπου έχει ανατεθεί, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε υπάρχει κάποια έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό ενώ από τους ναυαγοσώστες.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο θέμα με τις καθυστερήσεις ελέγχου των τουριστών στο αεροδρόμιο Ζακύνθου και δι' των Βρετανών και όλων όσοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τη συνθήκη Σέγγεν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες, να δημιουργούνται ουρές, καθυστερήσεις. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα?
1: Ναι. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ναι, έχουμε ασχοληθεί και ευτυχώς έχουν ασχοληθεί και όλοι οι φορείς του Δήμου, και αυτό, συγγνώμη, του νησιού μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι το Σάββατο πραγματοποιήσαμε επίσκεψη το επιμελητήριο και ο Δήμος στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Επιλέξαμε μία μέρα εχμής όπου το αεροδρόμιο μας δέχτηκε 7 πτήσεις από την Βρετανία μέσα σε μία μισή ώρα. Ο μέσος όρος αναμονής ήταν περίπου, μέχρι να περάσουν και τον έλεγχο, ήταν περίπου στα 30 λεπτά. Είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος. Ωστόσο, εχθές το μεσημέρι δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η καθυστέρηση έφτασε περίπου στις 2,5 ώρες.
0: 2,5 ώρες το άτομο.
1: Ναι.
0: Δυόμιση ώρες.
1: Δυόμιση ώρες να βγει κάθε πτήση έξω.
0: Για ποιο λόγο, κυρία Αγκουστίνου, συνέβη αυτό?
1: Εκεί, κύριε Νέγκα, υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά στο συντονισμό της αλλαγής βάρδιας των αστυνομικών. Mm. Εγώ θα το χαρακτήριζα αστοχία.
0: Ναι.
1: Έχουμε μιλήσει ξανά και με την διοίκηση της αστυνομίας. Και θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε αυτό είναι Fraport, είτε αυτό είναι αστυνομία, ότι θα είμαστε από πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα ξαναδεχτούμε αστοχία. Το μόνο που αποδεχτήκαμε, κύριε Νέγκα, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έπεσε το σύστημα πανελλαδικά. Εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρεύουμε, το καταλαβαίνετε. Όμως, όταν υπάρχουν αστοχίες, είτε από την Fraport, είτε από την αστυνομία, όχι απλά θα παρεύουμε. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε χθες.
0: 5 είναι τα σημεία ελέγχου αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Ζακίνθου.
1: Είναι 5 τα σημεία ελέγχου. Είναι 5 αστυνομικοί και θα πρέπει να είναι πάντα 5 αστυνομικοί. Είτε είναι πολλές οι πτήσεις, είτε είναι λίγες οι πτήσεις. Και θα πρέπει η αστυνομία να φροντίζει την αλλαγή βάρδιας, να μην την κάνει πάνω σε μεγάλο αριθμό πτήσεων. Γιατί αυτό έγινε από ό,τι κατάλαβα εχθές, από ό,τι έμαθα, και υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση.
0: Πρέπει αυτό, και η Fraport, λοιπόν, να απολογηθεί για αυτή την κατάσταση.
1: Θα πρέπει να απολογηθεί.
0: Κράτη σαν κράτη. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση εδώ στην τοπική διοίκηση, παρά μόνο προφορική και ανεπίσημη ενημέρωση, και έχουμε απευθυνθεί στα κεντρικά για επίσημη ενημέρωση και απάντηση για κάποια θέματα και ερωτήματα μαζί.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Αυτό, αν συνεχιστεί, θα το κάνουμε και εμείς. Mm. Είναι πραγματικά, δεν θα ξαναδεχτούμε οποιαδήποτε αστοχία που θα τηλεπορήσει τους επιβάτες μας και θα δημιουργήσει κακή εικόνα στο νησί μας. Ξέραμε ότι το πρωτοχρονικό διάστημα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το δίκτυο, αποκαταστάθηκε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρχαν 4 θέσεις με την πίεση τη δική μας, τόσο του Δήμου και τόσο και του Τμηγυρίου και των ενώσεων ξενοδόχων, γίνανε 5 οι θέσεις. Εμείς πήγαμε για αυτοψία το Σάββατο, υπήρχε ένας ικανοποιητικός χρόνος αναμονής για τον μεγάλο αριθμό, ενώ τόσο των πτήσεων όσο και των επιβατών. Σας είπα ποιος ήταν. Αυτό όμως που έγινε εχθές 2,5 ώρες λόγω αστοχιών, δεν θα το ξανααποδεχτούμε σε καμία των περιπτώσεων.
0: Να πούμε ότι γίνεται και βιομετρική έλεγχη, δηλαδή δαχτυλικά αποτυπώματα κτλ.
1: Όχι. Βιομετρική έλεγχη δεν γίνονται ακόμα. Γίνονται μόνο σε τρίτες χώρες. Όχι. Και
0: σε Βρετανούς υπήκοους.
1: Όχι. Μόνο σε τρίτες χώρες γίνεται. Μόνο σε τρίτες χώρες.
0: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνει φέτος. Υπάρχει και μια συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Και αντιλαμβάνεστε, αν αυτή τη στιγμή έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αν περάσουμε και στον έλεγχο των βιομετρικών, δεν θα ήθελα να κάνω πρόβληση.
0: Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αστυνομία.
1: Στο σύστημα το οποίο έχει αλλάξει, σας είπα στην αρχή.
0: Με τις συνθήκες Σέγγεν. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι πολλοί Βρετανοί τουρίστες στο νησί, πολύ τον αριθμό, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε μεγάλο αριθμό, εντάξει. Κοιτάξτε,
0: όταν λέτε τρίτες χώρες, εννοείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως οι Βρετανοί, ή προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, και αυτοί που προέρχονται και που έρχονται και από την Βρετανία, έτσι, και αυτοί ελέγχονται με αυτό το σύστημα.
0: Ναι.
1: Είναι ενημερωμένοι ότι ούτως ή άλλως ξέρουν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Νέγκα, άλλο μια καθυστέρηση 20-40 λεπτών, αυτή που είδαμε εμείς το Σάββατο, και εμείς είδαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα το Σάββατο, όλοι οι αστυνομικοί στη θέση τους, το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μήπως είχαν ενημερωθεί εκ των πρωτρών ότι θα πάτε εκεί?
1: Μα εκ των πραγμάτων, κύριε Νέγκα, θα έπρεπε να ενημερωθούν, για να το ξέρει και ο κόσμος, διότι δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυτοψία και να μπούμε σε αυτό το χώρο αν δεν έχουμε ενημερώσει, γιατί περνάμε πρώτα από έλεγχο και εμείς. Ωστόσο, χθες δυστυχώς μας αναχώρησαν, μας απογοήτευσαν, υπήρχε μια τεράστια καθυστέρηση 2,5 ώρων. Έχουμε επιληφθεί του θέματος, όλη την Κυριακή το μεσημέρι απόγευμα μιλάγαμε και με την αστυνομία και με τη Fraport, και δεν θα ξαναανεχτούμε καμία αστοχία ώστε να ταλαιπωρηθούν οι επισκέπτες μας.
0: Ναι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Και επειδή είστε η πλέον αρμόδια, όπως μου είπατε άλλωστε, τι ακριβώς συμβαίνει με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και όχι μόνο στην πόλη της Ζακύνθου, στο κέντρο και ευρύτερα? Έχει ξεφύγει η κατάσταση όπως έχουμε προσέξει και εμείς? Και υποτίθεται ότι προβλέπονται πρόστιμα ακόμη και απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων. Η ευθύνη ανήκει στη Δημοτική Αρχή. Είναι συγκεκριμένες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον νόμο σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις κτλ. Θέλω έτσι ευθέως και με ειλικρίνεια να μου πείτε, γιατί και εμείς με γυμνό μάτι, δια γυμνού οφθαλμού και χωρίς περισσότερη.
1: Ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια θα σας πω ότι επικρατεί η απόλυτη αναρχία. Ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι η διαπίστωση.
1: Ακούστε με. Θα πάμε και στο διατάφτα. Θα πάω και στο διατάφτα.
0: Γιατί δεν θέλω τώρα να πω σε παραδείγματα
1: υπάρχει
0: και τα λοιπά.
1: Όχι. Εγώ θα σας πω, γιατί δεν θέλω να δικήσω όλους τους επιχειρηματίες. Γιατί
0: και σε πεζόδρομους, ναι, έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα παράνομα.
1: Υπάρχουν ακούστε με, κύριε Νέγκα. Υπάρχουν,
0: σε πολλά σημεία.
1: Δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Υπάρχει όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό, δυστυχώς, επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι η άδεια η οποία έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων είναι ακριβώς στα όρια που έχουν πάρει από την άδεια καταστημάτων. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό οφείλουμε να το πούμε για να μην αδικήσουμε κάποιους επιχειρηματίες.
0: Λέτε ένα πολύ μικρό ποσοστό, όμως εγώ.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών έχουν ξεφύγει εντελώς εκτός ορίων από
0: μάλιστα.
1: την άδεια που έχουν πάρει από το τμήμα καταστημάτων. Θέλω πάλι να θυμίσω.
0: Ή δεν έχουν καθόλου άδεια. Ή έχουν τοποθετήσει εντελώς αυθαίρετα τραπεζοκαθίσματα. Σε σημεία που έχουν πλακοστρωθεί στο κέντρο της πόλης και ευρύτερα. Δεν πάμε τώρα στις τουριστικές περιοχές, εκεί να δείτε. Ή στην παραλιακή οδό Κάπα Λομβάρδου, κάτω από τη ΣΤΟΑ. Κάτω από τις ΣΤΟΕΣ. Εκεί πλέον επικρατεί το αδιαχώρητο, κυρία Βουστίνου. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Έπεσε η γραμμή. Δεν ακούγεται καλά η κυρία Αυγουστίνου. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Αμέσως.
0: Κυρία Αυγουστίνου, επειδή για λίγα λεπτά υπήρξε μια διακοπή, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί για λίγο σας χάσαμε, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν ΞΕΡΟ που με χάσατε.
0: Και αναφέρθηκα στις ΣΤΟΕΣ στην παραλιακή οδό.
1: Ωραία, και αναφερθήκαμε και στους επιχειρηματίες,
0: οι οποίοι. Από μόνες τους.
1: Κύριε Νέγκα, σημαντικό λίγο να τα ακούσει ο κόσμος. Δυστυχώς υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βγάλει τραπεζοκαθίσματα σε χώρους κοινόχρηστους που δεν έχουν περάσει καν από το τμήμα καταστημάτων να πάρουν άδεια. Άρα, για να συνοψίσουμε και να τελειώνουμε, θα σας πω. Η έλεγχη θα είναι συνεχής από εδώ και στο εξής, διότι περιμέναμε.
0: Μα είμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου, κυρία Αυγουστίνου.
1: Δεν με αφήνετε όμως.
0: Από τη στιγμή που παραδέχεστε το πρόβλημα, παραδέχεστε και την ευθύνη που έχετε και ότι δεν προχωράτε στα προβλεπόμενα από τον νόμο. Πρόστιμα και απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων, γιατί είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση. Και ο νόμο.
1: Όχι. Αυτό είναι δική σας. Ακούστε με. Αυτό είναι δική σας.
0: Είναι κοινή διαπίστωση, δεν είναι δική μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος ή θα λέμε απλά τις διαπιστώσεις μας.
0: Δεν είναι διαπιστώσεις, είναι. Εντάξει, κύριε. Σας ακούω.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Ναι. Είχαμε έναν δημοτικό αστυνομικό. Το έχουμε πει και στο δημοτικό
0: αστυνομικό. Έχει ενισχυθεί όμως η δημοτική αστυνομία.
1: Έχει ενισχυθεί μία εβδομάδα που ακόμα είναι σε εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι από εδώ και στο εξής θα γίνουν οι έλεγχοι. Όπως το είχα πει, κύριε Νέγκα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνω τώρα. Τώρα που στελεχώθηκε η δημοτική μας αστυνομία, η οποία επαναλαμβάνω, ακόμα τα παιδιά, τα καινούρια, οι αστυνομικοί μας, είναι εκπαιδευόμενοι μέχρι το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, θα βοηθήσουν την κατάσταση, δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Πρέπει λίγο να ενημερώνει το κόσμο σωστά, κύριε Νέγκα. Δεν μπορούν να επιβάλλουν, θα είναι μαζί με τον προϊστάμενο, απλά για να υπάρχουν, για να υπάρχει ένας δεύτερος άνθρωπος όπως ορίζει ο νόμος. Οι αστυνομικοί
0: να διεκδικήσει περισσότερα άτομα η Δημοτική Αρχή.
1: Αυτό ήδη το έχει κάνει. Να θυμίσω λοιπόν εδώ.
0: Κυρία Αυγουστίνου, κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, υπάρχει ανοχή και συνενοχή, πώς θα γίνει δηλαδή,
1: κύριε,
0: και αυτό αφορά σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Η εικόνα μιλά από μόνη της.
1: Υπάρχει ένα Μάι
0: Και ξέρετε Street. Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, αλλά ναι.
1: Ακούστε με, κύριε Νέγκα.
0: Το Μάι Street θα λυθούν τα προβλήματα, κυρία Αυγουστίνου. Σοβαρά μιλάτε. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Ακούστε με, κύριε Νέγκα.
0: Και να υπάρχει και πολιτική βούληση.
1: Υπάρχει μία πλατφόρμα. Μα σε αυτό θα πάω τώρα.
0: Ναι.
1: Άμα αφήσω να ολοκληρώσω, σε αυτό θα πάω. Υπάρχει μία πλατφόρμα που λέγεται My Street. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Οποιαδήποτε, κύριε Νέγκα, θέλει να κάνει αυτό που λέτε εσείς, δεν μπορεί πλέον.
0: Γιατί δεν μπορεί?
1: Έγινε ασταθής. Δεν μπορεί. Υπάρχουν καταγγελίες, θα γίνουν έλεγχοι. Στον δεύτερο έλεγχο, στη δεύτερη επιβολή προστίμου,
0: ναι, ναι,
1: γίνεται άρση της άδειας του κοινόχρηστου για 6 μήνες. Θα κλείσουν μαγαζιά. Οπότε, οποιαδήποτε αρχή, δημοτική αρχή, θελήσει να λειτουργήσει όπως το αναφέρατε εσείς, για πολιτικούς λόγους.
0: Αυτό αφορά και τις εκάστοτε τοπικές αρχές. Μην νομίζετε ότι επικεντρώνω στην παρούσα δημοτική αρχή.
1: Μα γι' αυτό είπα. Πλέον όμως τελειώσαν αυτά με το My Street. Και να θέλει κάποια δημοτική αρχή να καλύψει κάποιους επιχειρηματίες ή κάποιες κακές πρακτικές, κατά τη δική μου άποψη, και φύσομαι στις δημοτικές αρχές, πλέον δεν θα μπορεί.
0: Αυτό θα φανεί στην πράξη. Αυτό θα φανεί στην πράξη, κυρία Αυγουστίνη. Και όταν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και θα απομακρύνονται τραπεζοκαθίσματα ή άλλες αυθαίρετες κατασκευές νάιλον πάνω στα πεζοδρόμια, και δεν προλαβαίνω τώρα να τα αναφέρω, θα είμαστε εκεί για να τα καλύψουμε. Για να δούμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν και πότε θα γίνουν. Αν και πότε και πώς θα γίνουν. Και πού. Και πού, έτσι. Όπως και επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια που σταμάτησε στην οδό Κάλβου.
1: Η επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια δεν σταμάτησε. Έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστε με, έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα ξαναγίνει αυτή η επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα ξαναπασχοληθούν 10 υπάλληλοι, ένα όχημα της τροχέας, η δημοτική μας αστυνομία, για να μαζεύουμε οτιδήποτε παρακολουθεί κοινόχρηστους χώρους, είτε οδόστρωμα, και μόλις φεύγουμε να τα ξαναβάζουν στη θέση τους.
0: Ακριβώς.
1: Θα γίνει επιβολή.
0: Με ποιο δικαίωμα τοποθετούν νάιλον κατασκευές και άλλες
1: αυτοκίνητα?
0: Με ποιο, δικαίωμα καταλαμβάνουν χώρους στάθμευσης με μηχανάκια που κάνουν delivery, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο οδόστρωμα?
1: Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα.
0: Τότε,
1: δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα.
0: Είναι το δικαίωμα που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Φυσικά είναι μια κατάσταση η οποία μην το συζητήσουμε, όπως και οι καταλήψεις των πεζόδρομων και των οδοστομάτων, ειδικά για τα χώρους στάθμευσης. Αυτό εγώ είμαι 23 χρόνια στη και το 23 χρόνια το βλέπω. Έχει γίνει μια προσπάθεια, δεν θα ξαναβαεράσουμε να μαζέψουμε. Αυτό το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περάσουμε να επιβάλλουμε πρόστιμο. Είτε είναι πινακίδα, είτε είναι stand menu, είτε είναι μηχανή.
0: Σε όλους, ανεξαιρέτως. Όποιοι και να είναι αυτοί.
1: Εννοείται.
0: Και στο κέντρο της πόλης που υπάρχουν και κράκτες. Και παρενοχλούν τους τουρίστες όλη την ώρα.
1: Οι κράκτες, ακούστε με να δείτε.
0: Και έχουν απλωθεί τα τραπεζοκαθίσματα οπουδήποτε.
1: Οι κράκτες, ακούστε με. Ειδικά για τους κράκτες που αναφερθήκατε. Να σας
0: δεν
1: πω
0: τα λέω τυχαία, κυρία
1: Αυγουστίνου. Αυτό είναι θέμα. Μα το ξέρω, κύριε Νέγκα, καταλαβαίνετε ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέμε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική σήμερα, ούτε εσείς ούτε εγώ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι, ούτε ο κόσμος. Τα βλέπουμε. Ναι. Οι κράχτες είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας. Δεν έχει δικαίωμα η δημοτική αστυνομία. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λίγο για να το διαχωρίσουμε, γιατί τα έχουμε ρίξει όλα στον Δήμο, να ξέρουμε και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και πώς γίνεται. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ιδιαίτερα στο θέμα των κράχτων. Μας προσβάλλει όλο αυτό, ιδιαίτερα σε σημεία. Σημαντικά μέσα στην πόλη μας, να μην αναφερθώ κιόλας γιατί δεν θέλω να φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπουδήποτε όμως, ακόμα και στις τουριστικές περιοχές.
0: Καλά, εκείνη είναι εξαιρετική κατάσταση.
1: Απαγορεύεται και προσβάλλει και εμάς τους ζακινθινούς όλο αυτό να περπατάει ο άνθρωπος, ο τουρίστας μας, ο επισκέπτης μας στον δρόμο και να τον πιέζουν να μπουν μέσα.
0: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως σεβασμός στο δημόσιο χώρο στη Ζάκυνθο και δει στο δημόσιο συμφέρον. Κανένας απολύτως σεβασμός και δεν ξέρω κανέναν. Και αυτό έχει αντανακλά μια γενικότερη νοοτροπία στο μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από την εκπομπή μας σήμερα, και είναι και Δευτέρα, και να μας ακούνε όσο περισσότεροι συμπολίτες μας γίνεται, έκκληση μέσα από την εκπομπή σας, να συμμορφωθούν με τις άδειές τους όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν να τα μαζέψουν, γιατί πάει κατευθείαν.
0: Με παρακαλιά, κυρία Αυγουστίνου.
1: Να σας πω κάτι.
0: Περιμένετε ότι θα συνετιστούν με παρακαλιά.
1: Ακούστε με, κύριε.
0: Όταν υπάρχει αυθαιρεσία, τιμωρησία, ανοχή, συνενοχή και συγκάλυψη.
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Θα υπάρξει. Κάλυψη δεν υπάρχει. Θα υπάρξει
0: γενικά
1: και τιμωρία, θα υπάρξει και επιβολή προστίμων. Γι' αυτό λοιπόν το λέω άλλη μία φορά μέσα στην εκπομπή σας. Ας μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να κλείσουμε μαγαζιά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Γιατί θα κλείσουν μαγαζιά.
0: Να κλείσουν.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα κλείσουν μαγαζιά φέτος, κύριε Νέγκα.
0: Να κλείσουν. Γιατί όχι. Δεν μπορούν να κλείνουν τις δικές μας ζωές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Πρώτα των μόνιμων κατοίκων, ηθαγενών αυτού του τόπου.
1: Πρώτα για μας. Ακριβώς. Πρώτα για μας που ζούμε εδώ. Εννοείται. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Κυρία Αυγουστίνου, δυστυχώς φάγαμε και το δελτίο ειδήσεων. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη.
1: Είναι πολλά τα θέματα, κύριε Νέγκα.
0: Και θα
1: είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να μιλήσουμε.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Πάμε τουλάχιστον σε διαφημίσεις.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτσα Κίνφου.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

Εδώ είμαστε έρθει ακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 1 σήμερα. Και πάλι πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και πάντα συντονισμένοι με την έρθει ακίνθο, το δικό σας σταθμό. Είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμέζα Ακίνθου, Φώτη Προβή, για τις πανελλαδικές αλλά και εν ώψη κινητοποιήσεων. Θα δούμε. Μια ματιά στην επικαιρότητα από το site imerazade.gr. Ο Μητροπολίτης Ζάβιας Ιωάννης ιδρύει Ολυμπιακό Μουσείο, ένα παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού, παιδείας και ειρήνης. Στη Ζάκυνθο την Παρασκευή ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπουγάς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Διαμαρτυρία Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου για την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Θα αναφερθούμε και εμείς αναλυτικότερα στη συνέχεια. Έφαγαν, λέει, το γάιδαρο και εμείς στην ουρά. Σε διεθνές συνέδριο στην Πάτρα για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη γαλάζια οικονομία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας. Και ένα έτσι πολύ ωραίο θεματάκι θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πρώτο βραβείο μυθοπλασίας για το Λυκειακό ή μάλλον για το Γυμνάσιο Βολιμών. Είναι Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Βολιμών Ζακύνθου. Πρώτο βραβείο μυθοπλασίας, μπράβο στα παιδιά εκεί. Θα μιλήσουμε λιγάκι αργότερα, γιατί συμμετέχει και στις πανελλαδικές, η διαδικασία ότι επιβλέπει, με τον διευθυντή του σχολείου του Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Βολιμών, Άγγελο Λαγουνάρη. Από 12 Ιουνίου η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Κέρκυρας με το Ηράκλειο. Συνεχίζει τις ανανεώσεις η Ζάκυνθο στα αθλητικά, κράτησε και τον Μιχάλη Μπαστακό. Σοβαρές αιχμές Νικήτα Αρετάκη, πρώην δημάρχου Ζακύνθου, για τη χρηματοδότηση και την τύχη του Λυκείου Κατασταρίου. Γιώργος Στασινόπουλος, δήμαρχου Ζακύνθου, για την πρωτιά του Γυμνασίου Βολιμών, η Ζάκυνθο σήμερα καμαρώνει τα παιδιά της. Εκείνη να δεις τι καμάρια κάνουν σε όλους εμάς, για να μην πω σε όλους εσάς. Συγκινητική στήριξη στον Σύλλογο Καρκινοπαθών μέσα από τη θεατρική παράσταση «Η ωραία κοιμωμένη».

Και όπως πάντα, το πλούσιο το αστυνομικό δελτίο σε ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, κυρίως στη Ζάκυνθο βέβαια. Έχουμε αναπτύσσει σχετικές ειδήσεις. Στο ΕΡΤ News θα πάτε στην ενότητα Περιφέρεια, υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου. Εν συντομία, να αναφέρουμε έτσι και επιγραμματικά τους τίτλους των συγκεκριμένων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Σύλληψη 45χρονου για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, στη Ζάκυνθο φυσικά, είχε εμπλακεί σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Κεφαλονιά, σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περιόπλων. Σύλληψη 29χρονου Βρετανού στο Λαγανά Ζακύνθου που αλλού οδηγούσε γουρούνα σε κατάσταση μέθης. Έτσι, ωραία. Ζάκυνθο, σύλληψη δύο ανηλίκων και ενός 20χρονου. Οι άλλοι ήταν μικρότεροι, για κατοχή ναρκωτικών. Κεφαλονιά, σύλληψη για δύο απόπειρες ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων και για κλοπή σε σούπερ μάρκετ. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τίμησε τον Διονύση Αρβανιτάκη για τη δωρεά 500.000 ευρώ υπέρ υποτροφιών μουσικών σπουδών. Ήμασταν εκεί. Θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα σε λιγάκι. Σε τροχιά ολοκλήρωση στο ξένο αίμα του Τόνι Λικουρέση. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Ενδεχομένως τον καλούσουμε και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Τάκης Βρεώνης, αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα φιλοξενήσουμε πολλές συναυλίες, κωμωδίες και αρχαίες τραγωδίες, ειδικά τις τελευταίες. Έρχονται και δένουμε την κατάσταση εδώ. Στα τις Ελμές επανερχόμαστε. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 1:30 το μεσημέρι. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ενάντια στις περικοπές διορισμών και στο τσεκούρεμα θέσεων αναπληρωτών, να αναφέρει το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, κάτω τα χέρια λέει από τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

0: Υπάρχει και μια ανακοίνωση της Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Ιέσων για τον κώδικα των ΟΤΑ ή αλλιώς τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα θέμα που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχο Αμπελοκήπων και Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζοπλου. Όμως θα μιλήσουμε και με την επικεφαλής της Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Ιέσων, Αλεξάνδρα Μπαλού, γιατί έχει εντελώς διαφορετική άποψη και θεώρηση η Λαϊκή Σπύρωση για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση των συλλόγων εργαζόμενων της περιφέρειας Ιωνίων Ιέσων που καταγγέλει την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ιέσων. Πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Και υπογράφουν οι σύλλογοι εργαζόμενων ή τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων εργαζόμενων περιφερειακών ενωτήτων Κέρκυρας, Λευκάδας, Ακίνθου. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα πληρώσουν τα αποτελέσματα λανθασμένων επιλογών και παραλήψεων της διοίκησης. Ο λόγος, όπως είπαμε πριν, για την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ιέσων. Εμείς δεν αφήνουμε και αυτά τα θέματα να περάσουν στα ψηλά. Και κάτι διαφορετικό, στο νέο πολυνομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Πιερακάκη υπάρχει, λέει, και μια θεόπνευστη διάταξη, σχολιάζει μια ψυχή δημοσιογραφική, αυτή, άρθρο 56 που αφορά στη μισθοδοσία Αρχιεπισκόπου, Μητροπολιτών, Αρχιερέων, Τιτουλάριων και ούτω καθεξής. Τι λέει η διάταξη? Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μισθού των Αγίων αυτών ανθρώπων και ορίζεται στο 90% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Έτσι, δεδομένο ότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ανέρχεται στα 5.745 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ο μισθός ενός Μητροπολίτη από περίπου 2.400 ευρώ που είναι σήμερα εκτινάσεται στα 5.170 ευρώ μεικτά το μήνα. Μόνο τόσα λίγα, κρίμα είναι. Δηλαδή, ότου θαύματος υπερδιπλασιάζεται. Συμπέρασμα πρώτο, υπάρχει Θεός. Συμπέρασμα δεύτερο, έχει ο Θεός, αλλά για Μητροπολίτες, Αρχιερείς, Τιτουλάριους κτλ. Υπερδιπλασιασμός του μισθού τους. Είπατε κάτι? Τα υπόλοιπα σχόλια και συμπεράσματα δικά σας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα επί τη ευκαιρία. Είναι στο συνεντεύξεις. Ενημερώνω απλά τους τεχνικούς. Από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρου, της Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Καθηγήτριας Αναστασίας Σιόμψη και του δωρητή συμπατριώτη μας, γνωστού γιατρού, συνταξιούχου βέβαια, Διονύση Αρβανιτάκη, ο οποίος έκανε δωρεά το ποσό των 500.000 ευρώ, παρακαλώ, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου με αυτό να χρηματοδοτηθούν υποτροφίες ιδιαίτερα σπουδαστών του μουσικού τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με καταγωγή βέβαια επιτοπλίστων από Ζάκυνθο και Ιθάκη και Κεφαλονιά. Ζάκυνθο, Ιθάκη κατά προτεραιότητα, Ζάκυνθο, Ιθάκη κατά προτεραιότητα και Κεφαλονιά στη συνέχεια. 500.000 λοιπόν ευρώ δωρεά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τον γνωστό συμπολίτη μας γιατρό Διονύση Αρβανιτάκη. Παρέστησε συνέντευξη τύπου. Στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου. Μονολεκτικός ο κύριος Αρβανιτάκης είπε ότι καλησπέρα σας, τίποτα άλλο. Και όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε αυτή την προσφορά και δωρεά και δεν είναι η πρώτη, η αλήθεια είναι, είπε γιατί αγαπώ τη μουσική, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον κύριο Αρβανιτάκη, θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρο, αλλά και την πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου Αναστασία Σιόμψη. Να ακούσουμε πρώτα λοιπόν τον πρόεδρο του, τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ανδρέα Φλόρο.
1: Το συνολικό ποσό της δωρεάς ανέρχεται στις 500.000 ευρώ και αφορά στη στήριξη, την οικονομική στήριξη φοιτητών όλων των ετών, οι οποίοι όμως κατάγονται από τη Ζάκυνθο και εναλλακτικά την Κεφαλονιά ή την Ιθάκη. Το ύψος της εκάστοτε υποτροφίας είναι ένα ποσοστό, το μισό του βασικού μισθού που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή, περίπου στα 450 ευρώ το μήνα, για όλα τα χρόνια της διάρκειας των σπουδών. Δεδομένου ότι οι σπουδές είναι πενταετής στο τμήμα, μιλάμε συνολικά για 5 χρόνια, επί 12 μήνες να καταβάλλεται αυτό το ποσό. Πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι ειδικά τα νησιά όπως η Ζάκυνθος, που ανακαλύψαμε μέσα από τη γνωριμία που είχαμε με τον κύριο Ρουβανιτάκη, έχει ένα έλλειμμα στη μουσική εκπαίδευση γενικά των παιδιών. Δεν υπάρχει οδείο, δεν υπάρχουν οδειακές σπουδές.
2: Υπάρχει όμως μουσικό σχολείο.
1: Υπάρχει μουσικό σχολείο και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να...
2: Που δεν έχει και πανδημία για παράδειγμα.
1: Επιλέξαμε να γίνει η τελετή εδώ και μέσα από την παρουσία του μουσικού σχολείου να ενισχύσει την παρουσία στην τοπική κοινωνία και το τμήμα μουσικών σπουδών. Με κάποιες δράσεις, τις οποίες τις έχουμε συζητήσει ήδη, θα τις δούμε να εξελίσσονται και οι οποίες σταδιακά να οδηγήσουν και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν μουσική στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κρήκη.
0: Καλό θα ήταν βέβαια πρώτα να λύσετε το στεγαστικό πρόβλημα με φοιτητικές αιστείες κτλ. Για να μπορούν να στεγάζονται οι σπουδαστές που έρχονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα που έχει τμήματα και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, γιατί οι περισσότεροι δεν έρχονται, είτε έρχονται μόνο για την εξεταστική. Και μετά μπαίνει και θέμα, τίθεται θέμα βιωσιμότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου όταν αυτό δεν έχει σπουδαστές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης, να νοικιάσουν σπίτια κτλ. Δημιουργήστε πρώτα τις απαιτούμενες υποδομές, καλές οι δωρεές και οι προσφορές, αλλά να μην είναι ο κανόνας, να είναι η εξαίρεση και να μην εναπόκεινται ή βασίζονται σε αυτές τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου. Η Αναστασία Σιόμψη είναι πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και καθηγήτρια για την... όπως και ο κύριος Φλόρος, για την προσφορά των 500.000 ευρώ του Διονύση Αρβανιτά και του συμπατριώτη μας για υποτροφίες σπουδαστών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με καταγωγή από Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά.
3: Πολύ σύντομα, καλησπέρα σας. Δεν έχω να πω τίποτα.
4: Λοιπόν, ήθελα και εγώ εκ μέρους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό ζακυνθινό γιατρό κ. Διονύσιο Ερβανιτάκη για την εξαιρετικά γενναιόδορη χειρονομία του. Ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών του φυσικά. Επίσης, ήθελα να τον ευχαριστήσω για την έμπρακτη υποστήριξη νέων ταλαντούχων μουσικών του τόπου του που προτίθενται να σπουδάσουν μουσική στο τμήμα μας. Θεωρώ ότι ο κύριος Αρβανιτάκης είναι ένα πολύ καλλιεργημένο άτομο με βαθιά αγάπη για τη μουσική και είμαστε τυχεροί και είναι τιμή μας και χαρά μας να το δεχτούμε στους κόλπους της κοινότητας του Πανεπιστημίου, απονέμοντάς του το τίτλο του Φίλου του Πανεπιστημίου.

0: Και στην ερώτηση γιατί έκανε αυτή την προσφορά η δωρεά των 500.000 ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Διονύσης Αρβανιτάκης, γνωστός συμπολίτης μας γιατρός, η απάντησή του ήταν μονολεκτική, γιατί αγαπώ τη μουσική.
1: Κάνετε ένα σχόλιο.
2: Η αγάπη μου για τη μουσική.
1: Πώς?
2: Η αγάπη μου για τη μουσική.
0: Λίγα λόγια και καλά. Μένουμε στα θέματα παιδείας με έναν τρόπο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, έχουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΖΑ ΑΚΙΝΘΟ, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, Φώτη Προβή, που είναι προφανώς επί το έργο. Κύριε Προβή, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, έστω και καθυστερημένα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού, κύριε Νέγκα.
0: Πώς εξελίσσονται οι πανελλαδικές στο νησί, γιατί προφανώς είστε καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχετε άμεση εικόνα. Σε ποιο σχολείο είστε, να υπενθυμίσουμε? Στο τρίτο γυμνάσιο.
3: Είμαι στο τρίτο γυμνάσιο, δεν εμπλέκομαι άμεσα με την έννοια της διδακτικής πανελλαδικής. Ωστόσο,
0: ναι,
3: έχουμε την εικόνα ότι οι μαθητές σήμερα στα γενικά λύκεια ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους.
0: Ναι, ναι.
3: Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση.
3: Να ξεκαθαρίσουμε ότι τίποτα δεν κρίνεται από μια τρίωρη εξέταση. Ούτε αξιολογείται η προσωπικότητά τους, ο χαρακτήρας τους.
0: Σωστά.
3: Η προσπάθεια που έχουν κάνει ή πραγματικά το μέλλον που οι ίδιοι θα πάρουν στα χέρια τους, θα μπορέσουν να βάλουν τη ζωή τους στην τροχιά που ήδη επιθυμούν. Είναι ένα σταυροδρόμι κοντά σε τόσα άλλα. Ούτε το μοναδικό είναι, ούτε το σημαντικότερο σε καμία περίπτωση.
0: Κύριε Προβή, θα σας πειράξω τώρα.
3: Ευχαρίστως.
0: Μας απογοητεύσατε. Αυτά τα ακούμε από όλους τους υπόλοιπους. Από εσάς περιμέναμε να ακούσουμε άλλα.
3: Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και ναι, με τους μαθητές μας να δίνουν αυτό τον τεράστιο αγώνα,
0: ναι,
3: ο οποίος πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις τσακίζει νεύρα των ίδιων, των οικογένειών τους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα.
0: Έτσι.
3: Και είναι ψυχολογική επιβάρυνση των παιδιών. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει το εξής άδικο σύστημα,
0: ναι,
3: ότι για τις πανελλαδικές ιατρική πρέπει να γράψει 18.500-19.000 μόρια.
0: Mm.
3: Αν όμως έχεις 10 χιλιάρικα στην τσέπη, γίνεσαι άριστος. Αυτά είναι απόφαση της κυβέρνησης με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να δούμε και πώς η τσέπη παίζει ρόλο για το αν είσαι άριστος στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τους αρίστους της τσέπης και τίποτα περισσότερο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας είναι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και σίγουρα ότι το μέλλον τους ανήκει πραγματικά και αυτοί μπορούν να αλλάξουν έναν κόσμο και να τον κάνουν πραγματικά ανθρώπινο, όπως είναι το αίτημα της νέας γενιάς που με τραγικό δυστυχώς τρόπο είδαμε και πριν από λίγες μέρες μέσα από το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης. Οι μαθητές δεν μιλούν για τις πανελλαδικές, οι μαθητές μιλούν για την κοινωνία που κάποιοι έχουν φτιάξει για αυτούς χωρίς αυτούς.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι η ΕΛΜΕΣ δεν συμφωνεί με το ισχύον εξεταστικό σύστημα.
3: Κοιτάξτε,
0: και αν έχει άλλη πρόταση. Ναι.
3: Το πρώτο και το κυριότερο πρέπει να ομολογήσει η πολιτική ηγεσία και αυτή αλλά και οι προηγούμενες είναι ότι έχουν αποτύχει.
0: Mm.
3: Αν βέβαια στόχος είναι να βγάλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους, που βέβαια δεν είναι αυτός ο στόχος τους, ανεξάρτητα από τους διάφορους δεκάρικους που βγάζουν από εδώ και από εκεί.
0: Δεκάρικους είπατε?
3: Ναι, ναι, ναι. Λόγους δηλαδή, οι οποίοι απλώς είναι
0: ναι,
3: για το
0: ναι.
3: Θεό Αθήνα.
0: Mm.
3: Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε και το βλέπουμε για παράδειγμα.
0: Όπως είπατε.
3: Ναι, ναι, ναι. Λόγους δηλαδή, οι οποίοι απλώς είναι
0: ναι,
3: για το
0: ναι.
3: Θεό Αθήνα.
0: Mm.
3: Αυτή τη στιγμή, αυτό

0: προηγούμενες κυβερνήσεις, οι εκπαιδευτικοί να μην θέλουν να πάνε στα σχολεία.
1: Δεν ισχύει μόνο για τους εκπαιδευτικούς, για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς. Για...
0: Ό,τι αφορά λοιπόν τις κοινωνικές ανάγκες, πραγματικά είναι σε τελευταία ανάγκη.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι να αυξηθούν οι μισθοί αρχιερέων, εκεί η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ανεβάσει 60, 70, 80 και 90% τους μισθούς. Καταλαβαίνουμε ότι παίρνονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν.
1: Μην μπερδευτείτε και πείτε τίποτα άλλο.
0: Κατανοούμε όμως ότι
1: πένονται.
0: Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων,
1: ναι,
0: οι οποίες πραγματικά δυσκολεύονται να βγάλουν πέρα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν διεκδικούμε μια αύξηση τόσο μεγάλη, 90%. Θεωρούμε όμως, για παράδειγμα, ότι η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να γίνει ως ελάχιστο μέτρο.
1: Ναι.
0: Μια και η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις αυξήσεις που έδωσε στους αρχιερείς ότι έχει χρήματα όταν θέλει.
1: Καλά έχει πει μια ψυχή, λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς κατανέμονται.
0: Ξεκάθαρα κατανέμονται στην πολεμική οικονομία, στις επιδοτήσεις των μεγάλων ξενοδόχων, οι οποίοι έχουν μπουκώσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πραγματικά, στους αναβαλλόμενους φόρους των τραπεζών και φυσικά δεν περισσεύουν για τις κοινωνικές ανάγκες, για υγεία και παιδεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Προβή, να πούμε από τη ευκαιρία, αναφέρθηκα και πριν ότι Τετάρτη 10 Ιουνίου η ΕΛΜΕΣ πραγματοποιεί κινητοποίηση στη 1.30 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
0: Ακριβώς το ίδιο το Υπουργείο ομολογεί ότι του χρόνου θα έχουμε ουσιαστικά περισσότερα κενά.
1: Ναι.
0: 5.500 μόλις προσδιορισμοί μόνιμων για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Προετοιμάζεται δηλαδή επανάληψη της φετινής χρονιάς, όπου τελειώνουν τα σχολεία χωρίς μαθητές να έχουν διδαχθεί συγκεκριμένα αντικείμενα,
1: ναι,
0: ούτε μία ώρα.
1: Ούτε μία ώρα. Όπως για παράδειγμα.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μάθημα πληροφορικής στο τρίτο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη του Υπουργείου δεν προσλήφθηκε ποτέ αναπληρωτής πληροφορικής.
1: Μάλιστα.
0: Καλούμε λοιπόν,
1: ναι,
0: τους συναδέλφους αναπληρωτές αλλά και γονείς και μαθητές στην κινητοποίηση στις 10 Ιουνίου στη δεύτερη βάθμια για να διεκδικήσουμε κάποια από αυτά τα χρήματα που η κυβέρνηση με μεγάλη γαλαντομία δίνει εκεί που θέλει, δηλαδή στο καθεστώς Ζελένσκι, στον πόλεμο, στη χρηματοδότηση τραπεζιτών, μεγάλων ξενοδόχων, ευόπλιστών, μεγάλων βιομηχάνων. Κάποια από αυτά τα χρήματα επιτέλους να τα δώσει και στην εκπαίδευση, προκειμένου τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα. Κάθε τόσο η ΕΛΜΕΣ προχωρούσε σε ανακοινώσεις και ανακοίνωνε τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού. Έχετε κάνει ένα συνολικό απολογισμό με αφορμή το τέλος της σχολικής περίοδου?
0: Το τέλος της σχολικής περίοδου μας έφτασε πάνω από 17.000 χαμένες ώρες με ευθύνη του Υπουργείου που δεν κάνει προσλήψεις, αλλά και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, η οποία ίδια αρνείται, παρότι από την αρχή της χρονιάς την είχαμε καλέσει, ίδια να δημοσιοποιεί τα κενά. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, υπενθυμίζω, κάθε τρεις και λίγο μιλάει και κοινωνική λογοδοσία για διαφάνεια κτλ. Ήδη αρνείται να δώσει τα κενά στη δημοσιότητα. Λες και οι γονείς των μαθητών μας δεν βλέπουν τους μαθητές που τελειώναν, ας πούμε, μέχρι και τον Νοέμβρη, τρίτη ή τέταρτη ώρα, ότι δεν κάνανε συγκεκριμένα μαθήματα γιατί δεν υπήρχε εκπαιδευτικός να τα κάνει. Αντί λοιπόν στο καθεστώς διαφάνειας για το στο οποίο μνήει δευτεροβάθμια να βγάζει τα κενά, αναγκαζόμασταν και τα βγάζαμε εμείς. Έχουμε φτάσει πάνω από τις 17.000 ώρες και ξαναλέω, υπάρχουν μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα, στα οποία οι μαθητές δεν θα πάρουν βαθμό.
1: Α, πολύ ωραία. Αν και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Προβή, και το ξέρετε πολύ καλά, διαφωνεί με τον τρόπο υπολογισμού των χαμένων διδακτικών ωρών της ΕΛΜΕΣ.
0: Και αυτό την καλέσαμε εμείς να βγάλει ίδια τα στοιχεία. Καμία αντίρρηση δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που δεν βγάζει στοιχεία, ομολογεί και ίδια ότι ο αριθμός των χαμένων ωρών από την ΕΛΜΕ είναι πραγματικός. Αλλιώς θα έβγαζε δικά τη στοιχεία. Την προκαλούμε ευθέως από Σεπτέμβρη να ανακοινώνει, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, κάθε τρεις εβδομάδες, τον αριθμό των χαμένων ώρων. Τα πράγματα είναι απλά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας και της διαφάνειας, στην οποία ομνύει, οφείλει από το Σεπτέμβριο να δίνει όλα τα κενά.
1: Ναι,
0: στη δημοσιότητα, για να ξέρει ο Ζακυνθινός λαός τι συμβαίνει στα σχολεία δευτεροβάθμιας Ζαγκύλ.
1: Ναι, να σταθούμε σε δύο-τρία σημεία σε σχέση με τα αιτήματα που έχει η ΕΛΜΕΣ, που δεν είναι μόνο της ΕΛΜΕΣ, έχουν να κάνουν με όλες τις κατατόπους ΕΛΜΕ, ενδεχομένως και την ΟΛΜΕ. Κάθε εκπαιδευτικός, λέει, να διδάσκει το αντικείμενό του, κάθε μαθητής να βρίσκεται στη δομή και με τη στήριξη που έχει ανάγκη, όχι στην αποδόμηση των ΤΑΦΕ, κάλυψη των αναγκών σε παράλληλη στήριξη με βάση τις επιθυμίες.

0: Επιστημονικές γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ. Να σταθούμε λιγάκι εδώ.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια με το νέο μορφωτικό πλαίσιο.
0: Αποδόμηση ΤΑΦΕ εννοείται τεχνικές ειδικότητες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ειδικότητες όπου δεν υπάρχει ούτε ένας ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Για όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το τομέας των ηλεκτρονικών. Άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης που κάνει τους εκπαιδευτικούς να μην θέλουν να πιάσουν δουλειά στην εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι άλλο.
0: Για το ΚΕΔΑΣΥ.
1: Για το ΚΕΔΑΣΥ και γενικά για την.
0: Και να πούμε και τι είναι το ΚΕΔΑΣΥ, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι φιλιακορατές να ξέρουν.
1: Το ΚΕΔΑΣΥ είναι ουσιαστικά το κέντρο το οποίο ματεύει για τις περιπτώσεις όπου οι μαθητές αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, δυσλεξία, δυσγραφία ή οτιδήποτε άλλο ζήτημα. Για να μπορέσει όμως, όπως καταλαβαίνετε, να περάσουν, να δουν, να γίνουν αυτές οι γνωματεύσεις.
0: Σε τοπικό επίπεδο.
1: Χρειάζεται σε τοπικό βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται πλήρη στελέχωση. Είναι χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι αν κάνει κάποιο αίτηση αρχές του Σεπτέμβρη, χρειάζεται τουλάχιστον 4 με 5 μήνες προκειμένου ο μαθητής να περάσει γνωμάτευση.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί είναι ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι ειδικοί οι οποίοι απασχολούνται. Είναι πραγματικά σε μια κατάσταση που πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν για να προλάβουν τις γνωμάτευσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά η όλη διαδικασία μένει πίσω σε βάρος των μαθητών πρώτα και καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα και κυριότερα, με συγχωρείτε.
0: Γιατί λέτε ούτε σκέψη για γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μονιμοποίηση των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση?
1: Κύριε Νέγκα, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής έσχος. 1η Σεπτέμβρη, όταν θα πάμε στα σχολεία μας, αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο θα έχουμε 100 εκπαιδευτικούς λιγότερους. Αν για παράδειγμα για κάποιο λόγο δεν πατούσε κανένας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς στη Ζάκυνθο, δεν δήλωνε κανένας επιθυμία να προσληφθεί στη Ζάκυνθο, να το πούμε πολύ χαρακτηριστικά, σχεδόν σε κάθε σχολείο της Ζακύνθου θα καλυπτόταν μόλις το 60% των ωρών που έπρεπε να διδαχθούν. Άρα δεν μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι καλύπτουν. Τώρα οι δευτεροβάθμια προφανώς και το Υπουργείο κάνουν τα γνωστά τους κόλπα ότι δεν ξέρουμε πώς είναι κτλ. Κάθε χρόνο παίρνουν 5.000 αναπληρωτές. Λοιπόν, αναπληρώνουν τον εαυτό τους, ας αφήσουν τα περτύπια. Ξαναλέω, απέδειξαν ότι έχουν χρήματα με τις φοβερές αυξήσεις που δόθηκαν πριν από λίγες ημέρες που ακούσαμε. Λοιπόν, ας δώσουν κάτι και στην εκπαίδευση επιτέλους και ας πάψουν να είναι dealers των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Επιγραμματικά κλείνοντας να αναφέρω και ένα αίτημα που το θεωρώ αυτονόητο, δηλαδή εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών, αναπληρωτριών, συναδέλφων με αυτά των μόνιμων, μέχρι τη μονιμοποίησή τους.
1: Να πούμε ότι η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός
0: δεν είναι
1: η μοναδική γυναίκα αυτή τη στιγμή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που με το νόμο, παρακαλώ, δεν έχει δικαίωμα 9 μήνες άδειας
0: ανατροφής
1: τέκνου.
0: Ναι.
1: Με το νόμο, ξαναλέω, η κυβέρνηση, η οποία σκίζει τα ρούχα της, τα ημάτια της για την υπογεννητικότητα, μιλάει για ισότητα των φύλων και άλλα ηχηρά παρόμοια, με το νόμο η κυβέρνηση αρνείται στις αναπληρώτριες το 9 μήνο δικαίωμα ανατροφής. Κατά τα άλλα, βέβαια, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα ζητήματα της υπογεννητικότητας και για ποιο λόγο οι γυναίκες, οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα και οι γυναίκες συναδέλφες δεν θέλουν να έρθουν στην εκπαίδευση. Ας κοιτάξουν τα έργα τους και τα πεπραγμένα τους και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, νομίζω μπορούν να βρουν πολύ καλά την απάντηση.
0: Δύο ακόμη αιτήματα που θεωρώ έτσι αξιοσημείωτα να αναφερθώ. 12-μήνη σύμβαση εργασίας για όλους τους αναπληρωτές και γενναία αύξηση του επιδόματος ανεργίας, όχι στις προπληρωμένες κάρτες, που και αυτές παρελήφθησαν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
1: Να πούμε χαρακτηριστικά, κύριε Νέγκα, και αυτό ισχύει για όλους τους ανέργους, ότι στην πραγματικότητα οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας δεν μετρούν στο επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παρότι εκπαιδευτικοί και οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος Μάιο και Ιούνιο είναι στα σχολεία, παρέχουν έργο, προσφέρουν έργο, δουλεύουν,
0: ναι,
1: ο ΑΕΔ δεν τους θεωρεί εργάσιμους μήνες.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, αν ένας εκπαιδευτικός προσληφθεί στα μέσα Δεκέμβρη, πρακτικά δεν έχει δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας. Άλλο ένα ντεζαβαντάζ, άλλο ένα εμπόδιο, άλλος ένας παράγοντας που αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από να έρθουν στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, εκπαιδευτικούς που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Μάλιστα. Κύριε Προδή, να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα.
0: Αν και τώρα πια έτσι πορευόμαστε προς τις διακοπές του καλοκαιριού για ορισμένους, γιατί δεν είναι και λίγοι μαθητές που απασχολούνται part-time ή με οποιοδήποτε τρόπο στις τουριστικές επιχειρήσεις για ένα χαρτζιλίκι ή ένα μεροκάματο για τα προσωπικά τους έξοδα. Ενδεχομένως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Εμείς ως σωματείο ξέρετε ότι και το καλοκαίρι δεν κατεβάζουμε τα ρολά, δεν σταματάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα είμαστε και για το ζήτημα του πολλαπλού βιβλίου, το καινούριο έσχος της κυβέρνησης.
0: Ναι, μόλις λάβαμε και μια ανακοίνωση από την ΕΜΕ και Φαλονιά Σιτάκη στο πολλαπλό βιβλίο. Ναι.
1: Μέσα σε δύο εβδομάδες, θα βγάλουμε και εμείς μια αντίστοιχη ανακοίνωση. Σε δύο εβδομάδες οι εκπαιδευτικοί να κρίνουν
0: ναι.
1: ποιο από αυτά τα βιβλία τα οποία η συντηρητική τους πλειονότητα είναι πολύ χειρότερα από αυτά που αποσύρονται. Να το πούμε και αυτό για να το έχουν υπόψη τους. Προφανώς είναι και εκεί η deal της κυβέρνησης με εκδοτικούς
0: σύμβουλους. Μα σε όλα είστε αρνητικοί.
1: Κοιτάξτε κύριε Λέγκε, εκ του αποτελέσματος εμείς βλέπουμε,
0: ναι.
1: κρίνουμε. Δεν είναι θέμα αν είμαστε αρνητικοί ή όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε για παράδειγμα το σχολείο να έχει ξεχαρδαλωθεί, εκπαιδευτικοί να μην είναι στις θέσεις τους. Αυτή τη στιγμή με το πολλαπλό βιβλίο καλούν τους εκπαιδευτικούς μέσα σε δύο εβδομάδες να εκτιμήσουν ποιο σχολικό βιβλίο αξίζει. Που ξαναλέω μεταξύ αυτών υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία είναι πολύ χειρότερα από αυτά που αποσύρονται και το λέμε έχουν επιστημονικά λάθη μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την εκπαίδευση, αλλά και σαν να λέω και τον deal που γίνεται από την κυβέρνηση, προφανώς θέλοντας να δώσει χρήματα, πακέτα χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ σε εκδοτικούς οίκους. Δικαίωμά της προφανώς, αλλά και δικαίωμα δικό μας είναι να ασκούμε κριτική σε όλες αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.
0: Όπως δέει και μια ψυχή, αυτή τη δική τους δουλειά και εμείς τη δική μας δουλειά. Γιονά,
1: ακριβώς,
0: καλή σας μέρα, κύριε Προβή.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα.

και θα πέσετε για πολύ ακόμα. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους, τα ηλεκτρονικά ή μάλλον τα ηλεκτρικά, να το πω πιο σωστά, πατίνια στη Ζάκυνθο, κυρίως στην πόλη. Αν και δεν έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ολοκληρωμένη εικόνα, με τον αόρατο, προσέξτε, ιδιώτη που τα διαχειρίζεται, να τα σπέρνει μάλλον νύχτα και σαν ύποπτο χρόνο σε διάφορα σημεία και τώρα τελευταία ακριβώς μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάνω στο υποτιθέμενο δημόσιο οδόστρωμα, καταλαμβάνοντας και χώρους στάθμευσης όπως την παραλιακή λεωφόρο του νησιού, και αυτό προκαλεί εντύπωση γιατί κάποιοι μιλούν για νόμιμη διαδικασία. Εμείς χθες το πρωί μπήκαμε σε ένα από αυτά τα καταστήματα στην παραλιακή και ρωτήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει και μας είπαν ότι ήρθαν να ανοίξουν και είδαν ξαφνικά τοποθετημένα τα ηλεκτρικά πατίνια και ότι δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που τα διαχειρίζεται, αν και εμείς έχουμε ακούσει κάποιο όνομα. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο όνομα που από την αρχή τα εμφάνισε σε κοινόχρηστους χώρους και μετά το θόρυβο που προκλήθηκε σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο με αφορμή τα σοβαρά και μάλιστα κάποια θανατηφόρα περιστατικά με θύματα μικρά παιδιά και την παρέμβαση του Δήμου, κρύφτηκε για πολύ λίγο και επανήρθε ο εν λόγω ιδιώτης Δρυμύτερος για να τα παλουκώσει, με συγχωρείτε για τη φράση, τώρα σε υποτιθέμενους ιδιωτικούς χώρους στην πόλη και πέριξ αυτής, και μάλιστα είναι ο ίδιος προφανώς που βρέθηκε ξαφνικά να διαχειρίζεται πολύ γνωστό ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην πόλη του νησιού που έκλεισε για τα αυτοκίνητα και άνοιξε για τα πατίνια. Αν και εδώ που τα λέμε στη Ζάκυνθο, οι δρόμοι μπροστά από τα κάθε είδους καταστήματα έτσι θελικά έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικούς. Θα επανέλθουμε.

0: Σε κάθε περίπτωση, όπως και για τα ηλεκτρικά πατίνια, βλέπουμε και τη σχετική νομοθεσία και μπορούμε να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι εφαρμόζεται και τι δεν εφαρμόζεται, δηλαδή τίποτα. Μην νομίζετε, είναι λόγια, τα λέμε στον αέρα, αλλά δεν είναι πάντα λόγια του αέρα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, όπως σας είπαμε και πριν. Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τη Ζάκυνθο και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα πέτυχε ένα ορεινό σχολείο του νησιού και αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία και συγκεκριμένα το Γυμνάσιο Νοικιακές Τάξεις Βολημών, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία μυθοπλασίας για τα λύκια στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Σίνεμα. Διάβασες. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε. Ο επί σειρά ετών διευθυντής του Γυμνασίου Λυκειακές Τάξεις Βολημών έχει συνδέσει το όνομά του και την παρουσία του με το συγκεκριμένο σχολείο, ο κύριος Άγγελος Λαγουνάρης, για λίγα λεπτά της ώρας. Κύριε Λαγουνάρη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι αν θέλετε. Πάμε προς το μεσημέρι. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι κτλ.
1: Ευχαριστούμε επίσης και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι λέει η ορεινή Ζάκυνθος?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπορεί και να είναι όλα καλά.
1: Στο σχολείο μας είμαστε τυχεροί αυτά τα χρόνια. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά καθηγητών που έχουν αγαπήσει πραγματικά αυτό το σχολείο.
0: Άρα και μαθητών.
1: Και έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό. Ναι. Με αποτέλεσμα το σχολείο μας να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, διαγωνισμούς. Και τις περισσότερες φορές έτσι με ιδιαίτερη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι υπέρ των μαθητών. Μαθητές αποκτούν σημαντικές εμπειρίες.
0: Ναι, να σταθούμε σε αυτή την τιμητική διάκριση.
1: Συμμετείχαμε σε αυτό το διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου συμμετείχαν 185 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ομογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε τυχεροί που καταφέραμε η ομάδα μας να πάρει την πρώτη θέση μεταξύ των λυκείων στο θέμα της μυθοπλασίας.
0: Την πρώτη θέση. Μάλιστα.
1: Η ταινία ασχολήθηκε με ένα σημαντικό θέμα.
0: Να πούμε ποια ταινία είναι αυτή.
1: Είναι η ταινία «Το κορίτσι αυτό».
0: Ναι.
1: Και καταπιάστηκε με την έφυλη βία, τη βία δηλαδή εναντίον των γυναικών.
0: Σωστά.
1: Η οποία εκφράζεται με διάφορες μορφές.
0: Δραματικά επίκαιρο θέμα με τις γυναικοκτονίες και όχι μόνο.
1: Ναι. Το βλέπουμε και σήμερα με τις λεγόμενες γυναικοκτονίες που συμβαίνουν. Και έτσι λοιπόν καταπιάστηκε με αυτό το θέμα και με τις διάφορες μορφές, αλλά και... όπως εκφράζεται σε διάφορες ηλικίες, από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και πιο μεγάλες. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ταινία από την κυρία Δραγώνα Μαρία, η οποία ήταν συντονίστρια εκπαιδευτικός, και συνεργάτηδα η κυρία Σαμαρά Σοφία, φιλόλογες και οι δύο. Και συμμετείχαν οι πρώτοι... Γυμνασίου Περσινή,
0: ναι.
1: Και η ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών της Περσινής Τρίτης Λυκείου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η ταινία, η οποία συμμετείχε πέρυσι για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ενεργού Πολίτη που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύρθου.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι λοιπόν φέτος η ομάδα μας σκέφτηκε να την υποβάλει σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε και εσείς, Σινεμά Διάβασες. Ένας διαγωνισμός που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα, συντηρογανώνεται μάλλον, από πάρα πολλούς φορείς, συγγνώμη. Και έτσι λοιπόν συμμετείχαμε και καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση.
0: Αν μη τι άλλο, αυτό αποτελεί ηθική ικανοποίηση για εσάς, που είστε ο διευθυντής του σχολείου, για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς φυσικά, και την περιοχή ολόκληρη και το νησί.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα έσημα ανήκουν στις καθηγήτριες, αλλά και κυρίως στα παιδιά.
0: Στα παιδιά.
1: Πραγματικά,
0: τα οποία είναι ακατέργαστα διαμάντια.
1: Πραγματικά, όπως το είπατε, ακατέργαστα διαμάντια.
0: Σε μια ορεινή, υποτίθεται μειονεκτική περιοχή, αποκομμένη από το υπόλοιπο νησί, με τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα. Και σε ένα σχολείο που έχει περάσει από 40 κύματα για να μπορέσει να διατηρήσει και έχετε συμβάλει πολύ σε αυτό, καθοριστικά θα λέγα, τις λυκειακές τάξεις. Για να μην ταλαιπωρούνται οι μαθητές σε άλλες περιοχές με τις μετακινήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαγουνάρη?
1: Έτσι, ειδικά πριν από το 18 ήταν πολύ μεγάλο το ζήτημα τότε. Το σχολείο δεν μπορούσε να στελεχωθεί.
0: Ναι.
1: Είχε καταργηθεί για ένα διάστημα ο δυσπρόσιτος χαρακτήρας του σχολείου με αποτέλεσμα να μην
0: είμαστε
1: εκπαιδευτικοί. Και τότε είχαμε σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό.
0: Πώς είναι μαθητές στο γυμνάσιο και τις λυκειακές τάξεις, κύριε Λαγουνάρη?
1: Τότε ήταν 63 παιδιά.
0: 63.
1: Αλλά να σας πω. Έτσι και το σκεπτικό μου ότι και το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσουμε Το πιο σημαντικό είναι το λεγόμενο δημογραφικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο όπου να είναι θα κουμπίσει το σχολείο μας. Αρχής γεννωμένης από φέτος, δηλαδή η πρώτη γυμνασίου που θα έρθει, θα φέρει πολύ λίγα παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Όπως μου είπε μια ψυχή που κατοικοεδρεύει εκεί στα ορεινά και τα ξέρει όλα απ' έξω και ανακατοτά, εντός, εκτός και επί τα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν ήταν αυτοί, Γερμανοί, Άγγλοι και άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Εύποροι οικονομικά που χτίζουν βίλες στην περιοχή, θα έχει ερημώσει εντελώς. Σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει. Είναι μια αλήθεια αυτή, το ξέρετε κι εσείς. Σε φυτρώνουν οι βίλες, η μία πιο ακριβή από την άλλη, σε όλη την ορεινή περιοχή. Με ιδιοκτήτες, Γερμανούς, Άγγλους και όχι μόνο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Που τις χρησιμοποιούν είτε σαν εξοχικά, είτε τις νοικιάζουν, είτε Airbnb, είτε οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια δεν απευθύνονται σε όλους, απευθύνονται στους εκλεκτούς. Που έχουν και τα ανάλογα βαλάντια. Τέλος πάντων, απλά το ανέφερα για την ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Οι μαθητές εκεί των ηλικιακών τάξεων της τρίτης ηλικίου δίνουν πανελλαδικές κανονικά.
1: Ναι, ναι, τώρα τελειώσαμε πριν από λίγο.
0: Πριν από λίγο. Πόσα παιδιά είναι?
1: 9 παιδιά έδωσαν.
0: Που δίνουν πανελλαδικές από το συγκεκριμένο σχολείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το οποίο καλύπτει μόνο ότι. Δεν καλύπτει μόνο τις βολήμες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια, από την ευρύτερη περιοχή μέχρι και το Καμπί.
0: Μέχρι και το Καμπί.
1: Ναι, και μετά μέχρι κάτω, Άγιο Νικόλαο, Μεγαλώνη, Ασκό,
0: ναι.
1: Την Άρη, εκεί κάτω.
0: Το πιο όμορφο κομμάτι του νησιού.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάποτε το πιο άθικτο, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό στη διαδικασία της τουριστικής με πολλά εισαγωγικά ανάπτυξης. Ένα μήνυμα θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς, κύριε Λαγκουνάρη, που επαναλαμβάνω έχετε συνδέσει.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω, έτσι που μου δίνετε τώρα τη δημόσια μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας, να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους συντελεστές της βραβευμένης ταινίας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.
0: Το κορίτσι αυτό ενάντια στην έμφυλη βία.
1: Έτσι ακριβώς. Και αναδεικνύει, όπως λέμε, τη δύναμη της μαθητικής δημιουργίας και της κινηματογραφικής έκφρασης.
0: Μπράβο και εμάς και πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο και από εμάς και πολλά συγχαρητήρια.
1: Ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές και μαθήτριές μας να συνεχίσουν πάντα να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να διακρίνονται.
0: Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο και ας παρεξηγηθώ και να αντιστέκονται. Ο καθένας όπως θέλει το κρατάει, το ερμηνεύει και το
1: ακριβώς.
0: Προσαρμόζει. Καλημέρα, ακριβώς. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κύριε Μέγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υποχρέωσή μας. Γεια σας.

Πού το σκέφτηκε μια ψυχή αυτό το μήνυμα? Πώς το έγραψε? Λέει ότι μάλλον από συστάσεως κόσμου, από τους πρωτόπλαστους, ξέρω εγώ, από την εποχή των δεινοσαύρων, για οτιδήποτε κακό, στραβό και ανάποδο φταίει ο Τσίπρας. Τώρα που κολλάει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μέσα μου με σένα να γεμίσω. Τέλος πάντων, Τσίπρας. Μια άλλη ψυχή που κάτι ξέρει μας είπε ότι πέφτουν ανεξέλεκτα λίμματα στο καλαμάκι, σε χαντάκια και χειμώνου, από συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Αλλά λένε ότι δεν είναι, λέει, λίμματα, είναι νερά. Θα το ψάξουμε. Μια άλλη ψυχή λέει, σας κάνει εντύπωση με τα ηλεκτρικά πατίνια ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ λέει στις αλλικές επιχειρηματίες που νοικιάζει αυτοκίνητα έχει καταλάβει παράνομα το χώρο στα Τηγάνια ή ένα χώρο από τα ανενεργά Τηγάνια των αλλικών, τις ανενεργές αλλικές εκεί. Τα σταθμεύει εκεί, ανάμεσα στα Τηγάνια, κάπου εκεί τέλος πάντων. Θα το δούμε για αυτό το θέμα. Λέμε τώρα. Μια ματιά και στο Earth News, επικαιρότητα σε τίτλους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις στον ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Καθησυχαστική σεισμολόγια εκτονώνει τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, πιθανός κύριος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Επιχείρηση Όντιν στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Καύσιμα νέο άλμα στην τιμή του Μπρετ, ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη, 2,8%. Στη Λευκοσία η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης παρενόχληση στα αεροσκάφη δεν διακυπουργών Υπουργών Γαλλίας Ολλανδίας από τουρκικά F-16. Συναγερμό στη Μολδαβία από έκρηξη ντρόουν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Συναγερμό, μάλιστα. Πανελλαδικές 2-26, τελευταία μάχη σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Μάλιστα, από μάχη σε μάχη είναι η μάχη των Πανελλαδικών, η μάχη για μια ξαπλώστρα και ομπρέλα, είναι τα ρεπορτάζ παραλίας των καναλιών, είναι οι αποδράσεις των εκδρομέων κοντινές και πιο μακρινές, είναι και άλλα τέτοια, αλλά τι ξεχνάνε να κάνουν? Τα εργασιακά θέματα, να ασχολούνται με αυτά και να κάνουν ανάλογα ρεπορτάζ. Εντάξει, απλά το ξεχνάνε οι άνθρωποι. Δεν είναι επιλογή, δεν είναι. Για όνομα του Θεού. ΔΥΠΑ παρατείνεται έως 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μασχάρ, στην Μαχσάχ του Ιράν, εκενώνεται η βιομηχανική περιοχή. Δύο Ισραηλινές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Ελληνίδα, λέει, Χριστίνα Κίτσος, νέα δήμαρχος της Γενέβης. Κίτσος, μάλιστα. Καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα υπηρωτικά. Αυτά και άλλα πολλά σε 24ωρη βάση από το Earth News. Η Earth δόρισε υπολογιστές σε 8 σχολεία της Παραμεθωρίου Ιωαννίνων. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Λοιπόν, 12:58 πρώτα λεπτά ήταν η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σήμερα Δευτέρα 11:00. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε, ό,τι μπορούσαμε είπαμε, ό,τι προλάβαμε, θυμηθήκαμε, τέλος πάντων ό,τι μπόρεσαμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλοκαιριού και δεν συμμαζεύεται. Και να μην ξεχνάμε και αυτούς που βιώνουν τον πολύμηνο Γολγοθά της εργασίας τους στον τουρισμό. Μία, η σύνδεση με την R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, 2 σύνδεση με το δεύτερο πρόγραμμα, με το πρώτο πρόγραμμα, 3 σύνδεση με το κόσμος.
Σε επανάληψη, ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά και προσοχή στους δρόμοι, ο Θεός να τους κάνει του νησιού.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Βαλιβέρης, την διαχείριση των εφέ ο Αλέξανδρος Λάσης, το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά και τα ενημερωτικά και τα περιφερειακά. Έχουν γίνει και τρεις νέες προσθήκες, 80s, 90s και Vintage ραδιοφωνική σταθμή, πέρα από το Zeppelin που είναι rock, πέρα από τα λαϊκά και δημοτικά. Οπότε έχετε πάρα πολλές επιλογές. Αλλά τα έχουμε πει έτσι, εσείς επιλέγετε ΕΡΤ Ζακίνθου τουλάχιστον τις ώρες της πρωινές, το απόγευμα κάτω τι θέλετε. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu papaki@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Προσεχώς, θα έχουμε και Viber.

Δευτέρα λοιπόν, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα είπαμε, καλό μήνα έχουμε πει. Και σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, η Πίτσα και ο Ναυκράτιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Λοιπόν, χθες είχαμε ένα σεισμό στη Βόρεια Εύβοια, 5,2 Ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι το σωστό, Ρίχτερ το λέμε για συντομία, έτσι. 10 είναι τα σπίτια που έχουν πληγεί από τη σεισμική δόνηση. Το σπίτι με τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες ζημιές είναι ένα στην Δαφνούσα, μιας 88χρονης γυναίκας. Είναι βέβαια εκεί η ΕΡΤ και καλύπτει το γεγονός και το τι έχει συμβεί από το σεισμό και μετά. Λοιπόν, υπήρξε άλλη μία δόνηση 4 βαθμών στις 5 τα ξημερώματα με εστιακό βάθος γύρω στα 17 χιλιόμετρα, ενώ έχει πολλούς μικρούς στα 3 με 3,5 γιατί συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία. Έχουν ήδη φτάσει από χθες κλιμάκια από τεχνικούς, ήταν εκεί και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς, και αναλαμβάνουν να εξετάσουν τα σπίτια προκειμένου να περάσουν στο χαρακτηρισμό πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, τόσο στη Δαφνούσα που είπαμε πριν, όσο και στο Προκόπη, όπου εκεί έχουμε ζημιά σε 15 σπίτια. Λοιπόν, οι αυτοψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων για όσους έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Η μεγάλη είδηση ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος ετοιμαζόταν μαζί με κάποιους άλλους. Αυτό συνελήφθη στην Κρήτη, ζούσε στην Αθήνα και είναι μέλος της Χαμάς, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Ομολόγησε ότι είναι στρατολογημένος και μέλος της Χαμάς. Λοιπόν, και σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Τώρα από το που ακριβώς αναμένεται να βγει, έχει ακουστεί για κουρασγερόπλοιο, έχουν ακουστεί διάφορα. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο 37χρονος λοιπόν Παλαιστίνιος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, μάλιστα κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας, τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο και εργαζόταν μάλιστα σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Αντιμετωπίζει τώρα βαριές κατηγορίες. Αποδειχθεί πλέον ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρητικών μηχανισμών και μάλιστα με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων που μπορείς να τα βρεις στην αγορά, στην καθημερινότητα δηλαδή. Και είχαν στο ίδιο στρατόπεδο είχαν εκπαιδευτεί δύο Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους μάλιστα ο 37χρονος διατηρούσε επαφές.

Λοιπόν, στο δωμάτιο που έμενε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, όπου δούλευε όπως είπαμε τα τελευταία δύο χρόνια ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, έγιναν έρευνες και κατασχέθηκαν και σε αυτό το δωμάτιο αλλά και σε διαμέρισμα το οποίο διατηρούσε στα Πατήσια, και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μια θερμενόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβίας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που πλέον έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Προφανώς έχει ξεκινήσει και ερευνάται και το τηλέφωνο και ηλεκτρονικές συσκευές του Παλαιστίνιου για να μπορέσει να διαπιστωθεί το εύρος των όποιων επαφών του και τι διασυνδέσεις έχει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν το παρέλαβε όμως το συγκεκριμένο υλικό. Έχει μπει σε έρευνα, στην έρευνα και το πιθανό δεδομένο, η πιθανότητα να, εάν στόχος ήταν το Ισραηλινό συμφερόντων κουρασγερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μάλιστα αναμένεται να προσεγγίσει στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς φαίνεται ότι δεν είναι απίθανο να αποτελούσε στόχο. Φυσικά εμπλοκή έχουν και οι Ισραηλινές αρχές στις έρευνες από εδώ και πέρα, και φαίνεται ότι αποκαλύπτεται ένα δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο.

έχουν δει πολλές πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. Κάποιες από αυτές θέλουν το συγκεκριμένο αυτό δίκτυο να έχει χρηματοδότηση πέραν των γνωστών Κουβέιτ και λοιπά, και από την Τουρκία. Εάν αυτό ισχύει, μιλάμε ότι είναι όχι καμπανάκι, καμπαναριό ολόκληρο που πρέπει να χτυπήσει, και προφανώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη την περιοχή γύρω από την Τουρκία. Γιατί αν όντως υπάρχει χρηματοδότηση από την Τουρκία στο συγκεκριμένο δίκτυο, γιατί ήταν δύο στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα προς το παρόν, τότε είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και για μας φυσικά και για την Ευρώπη.

Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Ιστορία, φυσική και οικονομία είναι τα μαθήματα που γράφουν τα παιδιά. Να πούμε και πάλι, όπως κάθε μέρα, πολύ καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Είπαμε είναι τα επαγγελματικά, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα από τις 16 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Και σιγά σιγά κλείνουν τα σχολεία για όλους. Τη Δευτέρα τώρα ποιος θα πάει. Ουσιαστικά την Παρασκευή κλείνουν τα δημοτικά. Ναι. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα και καλό καλοκαίρι τώρα. Και οι γονείς, ναι. Μπουγέλο παίζαμε όλοι. Τώρα τι να σου πω, εδώ νομίζω πανζεύονται και πάνε στη θάλασσα. Ή μπορεί να παίζουν και μπουγέλο στη χώρα, ας πούμε. Παίζουν μπουγέλο, ναι. Ναι, κακό. Μια χαρά. Τώρα δεν παίζουν πολύ γιατί έχουν τα κινητά και σου λέει μην χαλάσουν τα κινητά και φοβούνται. Ενώ εμείς τότε τι, βρεχόσουνα και πήγαινε σπίτι και άλλαζες.

κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα με τα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα συνομιλήσουμε αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε στελέχη εδώ τοπικά. Τώρα του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδηλωθεί κανείς να πει παιδιά έφυγα, είμαι με τον Τσίπρα? Θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ, θα δούμε ποιος είναι τι. Μπορεί να βγάλουμε και δύο, θα δούμε ταυτόχρονα. Το συνηθίζουμε, μας αρέσει ο διάλογος γιατί αυτό πρέπει να γίνεται και κανονικά. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι βγαίνει ο Τσίπρας και λέει καμία συνεργασία με κόμματα. Αυτό βγήκε μετά από το συνέδριο. Δηλαδή ουσιαστικά, έτσι, όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτή, καμία συνεργασία με κόμματα, με κόμμα, καμία συνεργασία κλπ. Εμένα τώρα με συγχωρείτε, έτσι. Α, και βγαίνει από την άλλη, για να το πω έτσι πιο ολοκληρωμένα, και βγαίνει από την άλλη ο Φάμελος και λέει ότι παιδιά πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα και λοιπά και λοιπά. Που αυτό σημαίνει τι? Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπούρδες δηλαδή, έτσι, αστιότητες. Γιατί τώρα να βγαίνει ο Τσίπρας και να κάνει όλες αυτές τις κόνξες, και οι άλλοι να βαράει τον Ταούλη, γιατί μάλλον εκεί καταφέρει να βαρύσει τον Ταούλη, γιατί με τους άλλους δεν. Λοιπόν, και να διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναπάει να γίνει, είναι όπως έγινε με την ΑΕΚ, όπως έγινε αυτό που λέμε, έτσι, με ομάδες, με τον Εθνικό, αλλάζουν αφημί και νομίζουν ότι αλλάζει και το πρόσωπο που έχουν. Λοιπόν, και να λέει τώρα ο Φάμελος, παιδιά, ουσιαστικά τι είπε? Να διαλύσουμε το μαγαζί, να πάμε να συνταχθούμε όλοι με τον Τσίπρα. Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν παίρνει ενεργεία βουλευτές, θα πρέπει να παρατηθείτε και από βουλευτές. Λέω εγώ τώρα. Θα το κάνετε? Και αν το κάνετε αυτό, μετά τι συμβεί? Μπαίνουν οι επιλαχόντες. Και ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχω νέα για να τα ξέρετε κι αυτά. Εάν τώρα κάποιος, προσέξτε πως είναι δομημένο όλο αυτό το σύστημα, το λέω με μία μικρή επιφύλαξη που δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε καν αυτή, από όσες φορές το έχω συναντήσει στη δουλειά, στο ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, ούτε αυτή η επιφύλαξη δεν χρειάζεται. Εάν παραιτηθούν όλοι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ από βουλευτές, έτσι, φεύγουν από βουλευτές, ό,τι έχουν πάρει σε χρήματα μέχρι τώρα τα πήρανε. Οι νέοι παίρνουν, εάν πάνε και ορκιστούν, παίρνουν αναδρομικά των προηγούμενων. Δηλαδή τους πληρώνεις δύο φορές. Προσέξτε το λίγο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι έτσι μια παραφιάδα της όλης υπόθεσης. Οπότε τι κάνει ο Τσίπρας? Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, α, εγώ δεν παίρνω εκλεγμένους. Όποιος θέλει να πάρει, όπως έκανε ο ίδιος δηλαδή. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, αυτό είναι η ουσία. Δεν παίρνω εκλεγμένους, πρέπει να παραιτηθείτε. Και μην βγει κανείς να μου πει ότι είναι γενναία κίνηση να παραιτηθεί. Έλα. Οκ. Γιατί άμα αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε και άλλα μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, ουσιαστικά τους λέει παραιτηθείτε. Και θα δω και θα σας πάρω, γιατί εσείς δεν μπήκατε και στην ίδια κολυμπήθρα που μπήκα εγώ, ας πούμε, ο Τσίπρας, να ξεπληθείτε των αμαρτιών σας, των προηγουμένων. Έτσι δεν έχετε γράψει βιβλίο Ιθάκη? Έτσι. Λοιπόν, οι άλλοι τι κάνουν? Α, και λέει ότι δεν συνεργάζομαι. Αυτό βγήκε βέβαια μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής χθες, προχθές, ως διαρροή, ότι δεν συνεργάζεται και με κανένα κόμμα. Λοιπόν, και τι κάνει ο Φάμελος και του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από το ότι θα συμφωνούσα με τον Μπολάκη, αλήθεια δηλαδή, πρώτη φορά, πολλά, και με τον παπά τον καταδικασμένο και με τη Δούρου, ότι θα τους, όχι θα συμφωνούσα, θα τους έδινα ένα credit, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο Φάμελος, λέει παιδιά να διαλύσουμε το μαγαζί, να πάμε με τον Τσίπρα. Αυτό είπε ουσιαστικά, όλα τα άλλα ήταν τώρα εντάξει. Και βγαίνουν οι άλλοι τρεις, με μπροστάρει το Μπολάκι και λέει τι,
αυτόνομη κάθοδο και άμα θέλουν συνεργασία και δεν είναι κανένας στο μαγαζί για να το κλείσει, καλός μαγαζί ο ΣΥΡΙΖΑ για να το κλείσει, και πάμε και βρίσκονται τώρα σε αυτή την κατάσταση. Πίσω από όλα αυτά κλαίγει ένας κουβέλης, γιατί θα το κάνει μετά το σπίτι το, εκεί την πολυκατοικία που είναι νοικιασμένη στο ΣΥΡΙΖΑ, παρένθεση. Λοιπόν, ωστόσο, όλοι οι τσιπρικοί πηγαίνουν προς τα εκεί. Η ελληνική αριστερά το έκανε ήδη. Διαλύθηκε στα έξω να συνετέθη. Που, σε ποια συνετέθη? Τρεις μήνες κόμμα, τέσσερις, ένα χρόνο πόσο είναι? Δύο χρόνια πόσο είναι αυτή η ιστορία? Λοιπόν, πάει και αυτό. Και κάθεται τώρα ο Τσίπρας, που πραγματικά, επειδή γενικά, ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι οι αριστεροί, θα μου πεις η παλιά γενιά, η... αυτή είναι λίγο πιο, δηλαδή, ναι, είναι λίγο θέμα. Τι οι αριστεροί, δεν, το ΚΚΕ δεν τους λέει αριστερούς, γελάει μαζί τους, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που, οι αυτοαποκαλούμενοι, ή αυτοί που λένε ότι είναι αριστεροί, τέλος πάντων, ή κεντροαριστεροί, οτιδήποτε άλλο, βλέπουν ένα τύπο ο οποίος τι κάνει? Διαλύει όλη την αριστερά. Τη διαλύει. Βγαίνει ο Τσίπρας με το κοριτσάκι, ο Παπανδρεϊστής, που φυλάει το κοριτσάκι και ανοίγει το αυτό και ελάς και ελάς με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, Μπαρτσελώνα και ό,τι είπες τώρα, ο Μέση της πολιτικής δηλαδή, ο Κολοτούμπας, έτσι, ο Καραγκούνη. Λοιπόν, και τρέχουνε, τρέχουν να του πάρουν τον πυρετό αυτοί οι οποίοι συγκυβέρνησαν, ήταν στο ίδιο μαγαζί χρόνια, έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ ψηλά, τον έφτασαν κυβέρνηση, τον διέλυσαν, τον καταρρίμαξαν μετά με ευθύνη του Τσίπρα, και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας που έχει κάνει όλα αυτά, που έχει κυβερνήσει, που έχει διαλύσει, που έχει κάνει, λοιπόν, με ό,τι έχει κουβαλάει πίσω του, που νομίζει ο ίδιος ότι ξεπλήθηκε, και προφανώς και ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που του δίνει, ένα 12%, 13%, 14% πόσο του δίνει, μέχρι να θυμηθεί τι έχει συμβεί, γιατί εγώ δεν το βλέπω δεύτερο κόμμα ακόμα. Και τι λέει? Ξαναδιαλυθείτε, κοροϊδέψτε τον πλανήτη ότι και καλά εσείς παρετήστε από βουλευτές. Και τι, ότι δηλαδή άμα παρετηθείς από βουλευτής ξεπλένεις τις αμαρτίες σου? Αυτό που το έχετε δει, ρε παιδιά, γραμμένο. Ή ποιος πιστεύετε ότι το πιστεύει αυτό? Ότι επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ξεπληθεί για ό,τι έχει κάνει, καλό ή κακό? Ή όσοι θα παραιτηθούν και θα πάνε και θα του πάρουν τον πυρετό και θα του φιλήσουν το χέρι, ήρθαμε ως φιοκάμπτες, ήρθαμε πάλι εμείς εδώ να σώσουμε την αριστερά, θα ξεχάσουν, ξεπλένονται ή αναβαπτίζονται? Αλήθεια τώρα. Και αντί να το... επειδή μιλάμε τώρα για αριστερά, έτσι, έτσι, δεν λένε ότι είναι αυτή η αριστερή, αυτό αποκαλούνται αριστερή. Θα πεις ιστορικά έχει γίνει ποτέ και τίποτα άλλο, όχι, αλλά... πώς το ανέχονται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τους πηγαίνει με το καλάμι ο Τσίπρας, ας πούμε, σαν τις γαλοπούλες? Παραιτηθείτε και θα δω αν... Είναι δηλαδή σαν να είναι τώρα η καψούρα ή ο καψούρης με το γκόμενο ή την γκόμενα, του τον έχει διαλύσει, τον κάνει ότι γουστάρει, και του λέει ο άλλος, ξέρεις, αυτό σκέφτομαι να... Όχι, μη χωρίσου, με Παναγία μου, και ό,τι θες. Αυτό είναι. Μιλάμε, όχι δελφινάριο. Το δελφινάριο είναι τραγωδία μπροστά σε αυτό που... Αν κάτσεις απ' έξω και το δεις ψύχρεμα, είναι για γέλια. Πραγματικά για γέλια. Δηλαδή κάνει αυτό και διαλύονται. Και βαστάνε το... Και σωστά, αν με ρωτάς, ρε παιδί μου, βγαίνει ως αντίπαλο δέος ο Πολάκης, οι άλλοι, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε ένα κόμμα. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το κόμμα ένας που να βγει μπροστά, να ηγηθεί, ακόμα και να χτυπήσει τον Τσίπρα. Δηλαδή, χαλαρώστε. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ας πούμε? Αυτό λέει ο Πολάκης. Αυτό που τους λέει ο Πολάκης είναι αυτό, ότι παιδιά, τι είναι αυτό που λέτε τώρα?
να διαλύσουμε το κόμμα για να πάμε να προσκυνήσουμε πάλι τον Τσίπρα. Δηλαδή τι αλλάζει ακριβώς? Και ο άλλος απολαμβάνει, έχει απολαύσει τη φωτιά ο Ηρώδης, που έκαψε ό,τι έκαψε, δεν άφησε τίποτα όρθιο πίσω του, και τώρα απολαμβάνει να καίγεται και το σπίτι του σαν τον Ηρώδη. Και τρέχουν οι άλλοι από κάτω να σώσουν με κουβάδες με νερό. Αλλά τι να σβήσει με ένα κουβά νερό? Και τρέχουν και του φυλάνε το χέρι. Νομίζουν ότι έχουν αποτάξει τις αμπαρτίες μέχρι τώρα όλες. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι τα προσπάθειες, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αποδεκτά αυτά. Εάν κάτσεις απ' έξω και το δεις απλώς παρατηρητής, θα γελάς ένα μήνα με όλο αυτό. Ένα μήνα. Από όταν ξεκίνησε η ιστορία, που ξεκίνησε η Καριστιανού να λέει και νομίζαν ότι τη φάγανε την Παναγόπουλο, θα την πατήσανε, ότι είναι τύπου κέντρο αριστερή και αυτά, και τρέχανε οι ίδιοι που τρέχουν τώρα να φιλήσουν το χέρι του Τσίπρα, έτρεχαν να μπουν στο, ή να την πάρουν στο μαγαζί, να μπουν κάτω από τη δική της τη σκέπη ανάλογα. Τι θέλει κυρία Καριστιανού, τι θέλει? Θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο αυτό, στη Νέα Αριστερά? Τι θέλει? Θέλει να πάμε εμείς μαζί? Ό,τι θέλει. Αυτό λέγανε, ό,τι θέλει παιδιά. Αυτό έκαναν. Και όταν τους βγήκε από δεξιά, βρεθήκανε σε ένα πανικό και ό,τι έγινε τώρα, και άντε να μαζέψεις αυτά που έλεγες και ό,τι είχες πει, γιατί σου βγήκε πιο δεξιά. Και τώρα έχει μείνει, είναι, πραγματικά είναι σαν αναπελπισμένοι όλοι αυτοί, που από τι θα κάνουμε. Και λες και δεν μπορεί να βρεθεί ένας να βγει από όλο αυτό το κομμάτι που κυβέρνησε και τη χώρα τόσο καιρό. Ένας. Που, ο Τσίπρα τον ετοιμάζανε βέβαια από πιτσιρίκι, η αλήθεια, τι να πεις. Ένας να βγει να πει παιδιά εδώ πάμε, εγώ ό,τι μπορέσουμε. Καλά, όχι ότι κάνει ο Πολάκης. Να μπει μπροστά ο Πολάκης, άστα. Παίζει να είναι το μόνο κόμμα που θα έχει κυβερνήσει και θα γίνει όχι αρνητική, υπό το μηδέν. Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ένα στέλεχος ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός εάν, γιατί παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο δεν είναι και καθόλου απίθανο, ήταν όλο αυτό προσχεδιασμένο, που δεν αποκλείεται καθόλου. Φεύγει ο μεγάλος, την κάνει, γράφει αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω εγώ τι, λέει τα όποιος αυτό, εγώ δεν παίρνω εν ενεργεία, πρέπει να αυτό, παρετήθηκε και ο ίδιος, έκανε το ωραίο το έστω το παραμυθάκι και πάνε για διάλυση το μαγαζί το άλλο, για να μπουν κάτω από ένα νέο όνομα, τουλάχιστον να ξεπληθεί το όνομα αρχικά, να ξεχάσει ο κόσμος, ή οι πιτσιρικάδες που δεν θυμούνται τι έχει γίνει, γιατί δεν το ζήσαν όπως το ζήσαν όλοι οι υπόλοιποι, ενώ οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες και όλοι. Και σου λέει πάμε τώρα οι ίδιοι, αφού δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε, μουτζούνες, δεν μπορούμε, οι ίδιοι κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει, αφού εμείς δεν μπορούμε. Να αλλάξουμε το κόμμα λοιπόν. Το κλείνουμε λουκέτο. Ποια είναι η πιο ωραία διαδικασία αυτή? Ότι και καλά βγαίνει ο Τσίπρας, φεύγει και πάμε μετά όλοι οι άλλοι από κάτω και ζήτω. Γύρισε ο ηγέτης. Ο ηγέτης, ο οποίος έχει. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Και πάμε τώρα να κλείσουμε το μαγαζί για να πάμε πίσω από τον ηγέτη όλοι.

Ξέρετε ποιο θα είναι το ωραίο? Εκεί δηλαδή τι έχει να γίνει? Να βγει ο Μητσοτάκης και να προκηρύξει εκλογές στο φθινόπωρο, που εγώ το βλέπω και πιο πιθανό σενάριο. Να βγει και να πει λοιπόν Σεπτέμβριο, ωραία, πριν ανοίξουν τα σχολεία, στείνω κάλπες. Ή Οκτώβρη. Έχει να γίνει ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι. Στο Πασόκ είναι όπου δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους με τίποτα. Η αριστερά, το εκτός Κουκουέ που είναι ok, βλέπουμε τι γίνεται. Ο χαμός επίσης. Στα δεξιά του Μητσοτάκη είναι που αν το δεις και δημοσκοπικά, ρε παιδί μου, από εκεί χάνει ό,τι χάνει. Δεν έφυγε κανείς από το κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, να πάει στο Τσίπρα ή στην η Καριστιανού τραβάει κάτι από εκεί λοιπόν. Αυτοί όλοι, επειδή είναι και άπειροι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Καριστιανού και οι άλλοι έχουν τις αιμονές τους στην αριστερά. Στη δεξιά είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος του τραβάει κόσμο, λυσάει γιατί του τραβάει κόσμο η Καριστιανού. Έτσι και βγήκε και ο Βελόπουλος είναι έτοιμος, γιατί είναι 100, είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμος για εκλογές. Έτσι και βγήκε και πει πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Πρέπει να το κάνει βέβαια ένα μήνα πριν να ανακοινώσει, έτσι. Δεν θα προλάβουν να καταρτήσουν ούτε ψηφοδέλτια. Θυμηθείτε το, σε αρκετές περιοχές, ειδικά Καριστιανού, και δεν θα προλάβουν. Ο Τσίπρας θα αναγκαστεί και θα πάρει ό,τι είχε μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Θα ξαναβγούν μπροστά. Θα βγαίνουν αυτοί μπροστά, θα θυμάται ο κόσμος ποιοι είναι. Γιατί δεν πάει να γράφει πίσω Ελλάς ό,τι θέλει. Έτσι. Θα βγει και μπροστά, θα πει πάμε τώρα σε εκλογές. Θα έχει περάσει το καλοκαιράκι ανεμελιά, ό,τι ωραία, τι καλά. Θα έχουν γίνει και 2-3 παροχές. Και εκεί μπαμ, κατά κέφαλο. Εντάξει, το 27 είναι κοντά, ρε παιδί μου. Για λόγους εθνικούς και ό,τι λένε κάθε φορά. Για δείτε το και αυτό σαν ενδεχόμενο.

Βέβαια, το είχαμε πει εδώ. Όταν βλέπεις να ενεργοποιείται Λαζόπουλος, Κανάκηδες, Κραουνάκηδες, βλέπεις ότι κάπου πάει το πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης, το βλέπεις. Βγαίνει πάλι ο Λαζόπουλος και έχει αρχίσει το έργο και λοιπά, δεν βάζουν μυαλό. Και βασικά ξέρουν ότι δεν βάζουν αυτό μυαλό, γιατί δεν βάζει μυαλό και Έλληνας, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε, γιατί μερικές φορές μας βοηθάτε και λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Και το λέω αυτό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καβάλα και στο φίλο το Βαγγέλη που λέει ότι έρχεται όμως ο Τίκεν Τζάφ ακολύτως στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Έρχεται στην Καβάλα λοιπόν για το Cosmopolis Festival. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Cosmopolis Festival 2026. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από την Ακτή Αλεφαντοστού, γνωστός για τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο του και τη συμβολή του στη σύγχρονη αφρικάνικη ρέγγε, Σάββατο 4 Ιουλίου στην ιστορική παλιά πόλη της Καβάλας, στην πλατεία Μεχμέτ Αλή, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σημειώστε το αυτό. Cosmopolis Festival 2026 στην Καβάλα. Τίκεν Τζάφ ακολύ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Είπαμε, η εβδομάδα έχει πολλές συναυλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in allem.
2: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ένα μήνυμα και μου λέτε ότι την Παρασκευή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Δεν ξέρω αν έχω πει εγώ κάτι λάθος ή κάτι σημείωσα, είπα την Τετάρτη. Προφανώς έκανα λάθος την ημερομηνία, γιατί ναι, είναι την Παρασκευή, αλλά είναι 12 του μήνα. Έχω κάνει εγώ λάθος. 12 Ιουνίου λοιπόν είναι Παρασκευή και δεν είναι Τετάρτη που έλεγα. Προφανώς το δελτίο τύπου όμως που μας έχουν στείλει είναι λάθος, γιατί μας δίνουν Τετάρτη 12 του μήνα, εκτός αν βιαζόμαστε τόσο πολύ να περάσουν οι μέρες. Possibilities, ό,τι λένε και οι CCC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Είναι Δευτέρα, έτσι. Ό,τι λάθος κι αν γίνεται σήμερα, συγχωρείτε. Πάντα τις Δευτέρες λέμε τσαγκαρο Δευτέρα. 12 Ιουνίου λοιπόν, Παρασκευή, Μισελ Γκούρεβιτς στον Παπάγο.

Η Μαριλία Γεροδίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Carol C και Gitkin.

Καλωσορίζω και εκεί λοιπόν. Αυτό είναι το όρο. Και εγώ λέω να πάμε καμιά πενταριά χρόνια πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτές τις μέρες. Clean your own backyard. Βέβαια ο Elvis το έκανε έτσι κι αλλιώς.

desire tend to mine. Clean up your own backyard. Λοιπόν, αυτός είναι ο Elvis. Τέτοιες μέρες το 72, μάλλον τέτοια μέρα το 72, υπήρχε κόσμος έξω από τον Garden, εκεί που τώρα γίνονται οι τελικοί στο NBA και γιορτάζουν στο Big Apple. Πραγματικά γιορτάζουν, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια έχουν να κατέβουν οι New York Knicks και να παίξουν τελικούς. Από την άλλη όμως, τέτοια μέρα το 72 είχε κόσμο απ' έξω, διότι ο Elvis στις 9 Ιουνίου μέχρι τις 11, τέσσερις μέρες, έδωσε ένα ιστορικό venue, ένα ιστορικό live, και ήταν και το πρώτο live, το πρώτο venue σε σειρά που έκανε 4 sold out στο Madison Square Garden. Και πάνω σε αυτό βγήκε και το γνωστό σε όλους μας live album As Recorded at Madison Square Garden, όπως το είχαν χαρακτηρίσει, και είχε βγει σε δίσκο, είχε βγει σε ένα εξαιρετικό live, το οποίο έκανε μόνο 9 μέρες για να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Friday, June 9, 1972, το Σάββατο όμως στην αυλία είναι αυτή που ηχογραφήθηκε με τον Elvis, με τον Βασιλιά, και φυσικά το live στο Madison Square Garden, που μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ σε τέσσερις μέρες 80.000 εισιτήρια, και 20.000 εισιτήρια το 72 στο Garden, το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μέρες όμως sold out, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για τον Βασιλιά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 62 ή το 63, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί τότε στην Νέα Υόρκη. Και ήταν ένας από τους λόγους που εμφανίστηκε. Και μάλιστα στο τέλος του δίσκου, αν τον ακούσετε, υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή που βγάζει ο announcer αφού τελειώνει η μπάντα, που λέει Elvis has left the building. Το κάνει ο Elvis αυτό, έμπαινε και πριν τελειώσει το live σκόνα και φεύγει. Canto per chi non ha fortuna, canto per me.

Μούσα την Παμπυλώνια. Και όταν ακούμε τέτοιους ρυθμούς που μας έρχονται και από τη Βραζιλία και από τη Λατινική Αμερική, και δει από τη Βραζιλία, πού πάει το μυαλό μας? Πάει το μυαλό μας φυσικά στην μπάλα. Και πάει στην μπάλα γιατί, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και οι ώρες είναι, θα έλεγα, καλές. Δηλαδή είναι και 10 το βράδυ, είναι και 5 η ώρα το πρωί, είναι και 4 η ώρα τα ξημερώματα, είναι και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούστε να δείτε, είναι καλοκαίρι και όταν έχει ποδόσφαιρο, έχει ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ό,τι ώρα και να είναι και με τη διαφορά της ώρας και λόγω της και στην Αμερική και στο Μέξικο φυσικά και στον Καναδά έχουμε διαφορές. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή την Κυριακή τώρα βλέπω εδώ πέρα. 14 του μήνα το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μια χαρά είναι να βάλετε τηλεόραση, να δούμε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, 10 με 12. Την Κυριακή όμως, 1 η ώρα το πρωί, που έχει Βραζιλία, Μαρόκο, τώρα το τρίτο όμιλο, να μην κάτσεις να το δεις το παιχνίδι, θα μου πεις εκεί 3,5. Τι να κάνουμε, όταν έχεις να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Παρόλα

αυτά όμως, να ξέρετε ότι η ΕΡΤ, ανεξάρτητα με το αν γελάμε και το τι λέμε, όλα τα προγράμματα και όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει ζωντανά με 24 προγράμματα και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε και on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο το Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, είναι Μουντιάλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Dance Me to the End of Love από το Civil Wars. Ζωντανά από

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Use Me. Το έχουμε πει αυτό, ότι Teddy Swims πριν από 5-6 χρόνια εκεί στο Nashville, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και να τραγουδάει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν covers, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφει τα δικά του. Αλλά πέραν των τραγουδιών που αγαπήσαμε και έχουμε ήδη αγαπήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και καλές διασκευές. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, έγραφε στο Hitsville και έγραφε και σε ένα-δύο άλλα στούντιο. Είχε πάει και στην Καλιφόρνια, έγραφε κυρίως στο Nashville όμως ο Teddy Swims, και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2021. Και βέβαια σήμερα ο Teddy Swims είναι από τα νούμερο ένα ονόματα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας, γιατί στην Ευρώπη έρχεται συχνά πυκνά. Los Auténticos Decadentes, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Από το 1985, από το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ των Tears for Fears, αυτής της τόσο σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που έβαλε μες στο χάρτη και το New Wave και φυσικά το Synth Pop. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δουγκαρό στον ήχο. Ο Πέτρος Αντάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και να έχετε και καλή εβδομάδα. Αυτός είναι ο Πρόλετερ και το Quattro Letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ που έρχεται, όπως τον βλέπω στο πρόγραμμα. Πια ξέρετε, κάθε καλλιτέχνη που παίζουμε έχουμε το φόβο μην κάνουμε κανένα λάθος, μην δίνει κανένα live και μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πρόλετερ θα βρεθεί στο Γκαζάρτε την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στην Αθήνα αυτός ο εξαιρετικός DJ, παραγωγός, beatmaker και remixer. Είχε κάνει και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σλοβένος, αλλά έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες και έχει βάλει βέβαια τον και τον ήχο της, τι να πούμε τώρα, να πούμε τη swing, της νέο swing, το remix swing, όλο αυτό που έχει γίνει trend εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά, με κυρίαρχο πάντα τον Παρόφ Στέλλαρ. Όλα αυτά και για τον Πρόλετερ που έρχεται στη χώρα μας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε και έτσι ακριβώς μιλάμε. Αρχές δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Αυτό είναι τραγούδι που το βάζεις στο αυτοκίνητο και αρχίζεις και πηγαίνεις.

Άμα ρωτήσεις φανατικούς φανς των Doobie Brothers και τους ρωτήσεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, το πιο μελωδικό τραγούδι, θα σου πούνε το Long Train Running, θα σου πούνε σίγουρα το My Sweet Music. And that is the start of your slave. Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια έξω από, το, από ένα γήπεδο σε ένα tour που είχαν κάνει οι Doobie Brothers. Σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Κάποιοι περίμεναν όλοι θα πούνε το Long Train Running, τελικά λοιπόν το Music. Smooth and Terrell.

Αυτή φυσικά είναι η Cure, τους περιμένουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Από τα κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας ξανά και είναι η πρώτη συναυλία των Cure μετά από 7 χρόνια. Είχαν παίξει στο Eject, είχαν 30.000 πλάς θεατές. Κάπου τόσο βλέπω να έχουν και τώρα, δεν ξέρω πόσο κόσμο πραγματικά. Αλλά ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι οι Cure βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Και ο Robert Smith, μάλιστα βλέπω, παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τον Robert Smith, είναι πολύ κολλητός με την Olivia Rodrigo. Έχει... Από τότε που τραγούδησε στον Glastonbury Friday I'm in Love και το Close to Me, νομίζω, ή το Never Enough, δεν θυμάμαι, και μπήκε στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo αυτά τα δύο κομμάτια τότε που τα τραγούδησαν ντουέτο στο Glastonbury. Για κάποιο λόγο λέει τα καλύτερα και δεν απλά το λέει και το εννοεί και συνεργάζεται παρέα με την Olivia Rodrigo και μπράβο του για τον Robert Smith, ο οποίος διανύει 50 χρόνια μουσικής καριέρας. Μέχρι τις 9.30. Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη, παρέα με τον Τζέρι Ρολ.

Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα, ένας από τους πιο πολυσχηδίσταλους καλλιτέχνες. Αύριο έφτασε και η ημερομηνία για τον Βινίτσιο Καποσέλα. 3η 9 Ιουνίου, την αυριανή, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Την ελληνική μυθολογία, τις Σιρήνες, τον Οδυσσέα. Έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερη αγάπη και ρίζες για την Ελλάδα ο Βινίτσιο Καποσέλα. Ξεκινάει από το 2007, όταν είχε τραγουδήσει τότε το ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Το είχε ηχογραφήσει στο Σχέρα στην Αθήνα με πολλούς Έλληνες μουσικούς και πολύ περισσότερο βέβαια με τον γνωστό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με τον Μανώλη τον Πάπο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάντα, έχει σχέσεις πάντα με την Ελλάδα, αφενός με ένα αφετέρου. Ο Βινίτσιο Καποσέλα είναι ένας τραγουδιστής που ό,τι και να τραγουδήσει νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Μεσόγειος, όλη αυτή η λεκάνη της Μεσογείου, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα σημεία βέβαια και την Ελλάδα, έχουν ένα κοινό παρονομαστεί και σίγουρα δεν κάνει λάθος. Και βέβαια τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Γαλάνη, σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, κατά καιρούς έχει κάνει ζωντανές συναυλίες και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για τον Βινίτσιο Καποσέλα αύριο το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο F-Hill Session. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον είχαμε δει. Τον είχαμε δει στη χώρα μας και για πρώτη φορά μάλιστα. Μιλάμε για τον Brian Jackson. Σκεφτόμουν το Revolution will not be televised. You will not be able to gaslight, brother. Δεν θα έλεγα για τον παλιό καλό του φίλο ότι θα έρχονταν στην Ελλάδα, γιατί είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

arrested at the station. Word. The revolution will not be televised. Και λέγαμε λίγο, σκεφτόμουν λίγο τον Jill Scott. Ο Jill Scott Heron είχε έρθει στην Αθήνα. Σκεφτόμουν πότε είχε έρθει, αλλά έλεγα μην πω τίποτα τώρα και παρεξηγηθώ στον αέρα, πούμε καμιά βλακεία. Λοιπόν, ναι, είχε έρθει, το θυμάμαι, το 2010 είχε έρθει. Είχε έρθει στον Γκαγκάριν και είχε έρθει μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, και ήταν και πρώτη και μοναδική φορά που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και είχε ερμηνεύσει φυσικά και το Revolution Will Not Be Televised, αυτό το εμβληματικό κομμάτι που θεωρείται πρόδρομος του rap και φυσικά της spoken word μουσικής. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την κυρία θα τη δούμε στην Αθήνα, Λίκη Λίκη.

Σα σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1967 ανεβαίνει στην κορυφή το Whiter Shade of Pale, τον Broken Heart, στη Μεγάλη Βρετανία. Και υπήρχαν άπειρες οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις και οι live εμφανίσεις στο Broken Heart, που καθιστούν αυτό το τραγούδι εμβληματικό και signature song, all time classic. Όπου του χρόνου κλείνουν 70 χρόνια από την κυκλοφορία του.

ξεπέραστο πραγματικά. Με τη συμφωνική της Δανίας, η Broken Haram. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η ζεστή, όπως δείχνει η εβδομάδα. Να ευχηθώ να μην έχουμε άλλους σεισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στην Εύβοια που μας κάνετε ακρόαση σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει για τις επόμενες δύο ώρες. Πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Σας αφήνω με τον Τέρι Κάλλιερ. Σε λαβή, πολλά φιλιά. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε. Από τον Πέτρο Αδάμ να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει ο Τσιμαΐα το 1976. Εδώ ήταν η Μπρούνα Μαρκεζίνη με τον Σεουζόζο, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Σαν σήμερα γεννιέται και η Νάνση Σινάτρα. Και αν έχουμε μπει στο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες που έχουμε, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δείξει 12.

Λοιπόν, η Νάνση Σινάτρα σήμερα κλαίνει τα 86, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Πολύ γνωστή βεβαίως για την τεράστια επιτυχία. Μπορείτε να την ακούσατε σήμερα βεβαίως από το κόσμο. This Boots Are Made for Walking. Ήταν ένα τεράστιο hit αυτό, το οποίο διαπέρασε και τον Ατλαντικό, που έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ένα καταπληκτικό τότε κλιπ εκείνης της εποχής, με go-go dancers και βεβαίως η Νάνση Σινάτρα με ψηλές μπότες. Τα περισσότερα τραγούδια της τα έχει γράψει ο Λι Χάζλουντ, με τον οποίο έχουν κάνει και τρομερά ντουέτα. Όπως και αυτό που ακούσαμε, θα ακούσουμε και άλλα. Στη συνέχεια, Boz Scaggs κλείνει τα 82. Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, βεβαίως της παρέας Steve Miller, Steve Miller Band, παραγωγή σε μεγάλες επιτυχίες όπως το Lowdown ή το Little Shuffle. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Payday.

αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου, Βινίσιο Καποσέλα, έρχεται ένας από τους πολύ αγαπημένους πολυσχηδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, άλλη μια φορά στην Αθήνα, ανοίγει το πρόγραμμα του φετινού F-Hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Αυτούς που διασχίζουν, λέει, τη μουσική των λιμανιών της και της Σιρήνες, τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας, όσο και ως Σιρήνες συναγερμού, που σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας. Ο Βινίσιο Καποσέλα έχει μεγάλη σχέση με την Ελλάδα, ένας από τους πραγματικά πολυπράγμονες καλλιτέχνες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 σε ένα καταπληκτικό θέατρο το οποίο έχουν φτιάξει πάρα πολύ και το έχουν προσέξει πάρα πολύ. Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30.

Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε από την Etage Noir Recordings. Και από εκεί στον Prince, σαν χτες γεννήθηκε ο Prince. Εμείς κάναμε ένα σπουδαίο αφιέρωμα εδώ στο Κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο Ερδέκο, να ακούσετε και τις εκπομπές, τα αφιερώματα που έγιναν, αλλά και αυτή την καταπληκτική συναυλία που ήρθαν και οι ακροατές εδώ στην ΕΡΤ. Με την Ίντρα και η νέα, ο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια του Prince θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

που και το original Come On Closer του Guts είναι καταπληκτικό, και από εκεί στον Ye, δηλαδή στον Kanye. Κλείνει σήμερα τα 49 ο Kanye. Γεννημένο στην Ατλάντα, μεγαλωμένο στο Σικάγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Με τις δηλώσεις τις οποίες μετά παίρνει πίσω, και τις συναυλίες που πραγματικά όμως γεμίζει.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025, πέρυσι, με τίτλο La Momale Jetem, από τον Ματιέ Σεντίντε, τον κύριο M. Μια συνεργασία και ένα project που συμμετέχουν η Φατουμάτα Διαβαρά, του Μάνι Διαμπατέ. Εδώ ήταν Αντζελίκη Τζο μαζί με Σεου Ζορζ. Που ο Σεου Ζορζ σήμερα, είπαμε, γενέθλια. Αυτή είναι η Τέμψη, την Ιγυρία, μη αν γύρω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σίγουρα το 1982, το 1999 θα φαινόταν μακριά. Για μας είναι παρελθόν, αφού είναι ο Prince, καλωσορίσατε στον κόσμο. Σαν χτες της γίνεται αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ του Prince, το πρώτο με την μπάντα του τους Revolution, με τεράστιες επιτυχίες όπως το 1999, το Delirious ή το Little Red Corvette. Και από τον Prince στην Nancy Sinatra, που εδώ τραγουδάμε Frank Sinatra, Something Stupid. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σήμερα κλείνει τα 56 ο Σέου Ζόρζ, γεννημένο Ζόρζ Μαρίο Ντασίλβα. Που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλλιτέχνης και τα κατάφερε. Έχει παίξει βεβαίως και σε ταινίες. Είμαστε όλοι City of God και πολλές συνεργασίες από Beck. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τελευταία, The Other Side, το οποίο το δούλευε τα τελευταία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, 16 χρόνια.

μουσικαλική επανέκδοση του γνωστού Φίωμα για Βίλια του Ζορζ Μπέρν, εδώ με τη φωνή της Νικολέτα από την κολεκτίβα Bon Entendeur, και το μεγάλο σουξέ του καλοκαιριού, το οποίο παίζει σε όλα τα πάρτε και σε όλους τους γάμους. Bad Bunny.

της Gus Kuenner και του David Ryan, που βρέθηκαν στην Αυστραλία ο καθένας με τη δικιά του βαλίτσα και με τη δικιά του μουσική. Αυτή είναι η Trover Days Like This από το The Stone Fruit Sessions.

από το έκτο studio album του Prince Pelperain, η τεράστια επιτυχία του When Doves Cry. Θυμηθήκαμε έτσι κάποια τραγούδια του Prince, αν χτες γεννήθηκε, και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα. Σε μια καταπληκτική μπαλάντα, Baby is coming back to me.

Τζόε Κινόλες, Κούτιμαν μαζί με Ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμοι είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει για τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πάρει το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί, αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του, εννοείται, από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας εντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον Νίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, ο οποίος κάνει αυτό το Cotton Belly Fola Mix.

Στα καινούρια ο Μίτσα Μιακούμπ ήρθε για να μείνει. Εδώ και η Μπαρνία, το κομμάτι Sky Meeting με τίτλο «Με τέλε».

Η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται. Η Ezra μας λένε Only.

Η Παντσίτα Records πάλι έχει έδρα τη Βαρκελόνη και συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Ο Charlotte 56 βρίσκεται εδώ και φτιάχνει μαζί με τους υπόλοιπους

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα Evil, το οποίο και κυκλοφορεί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

Η Αρέμα Αρέγκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα, εάν φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.

περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Doo-bop fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να πολυμάσει.

0: είναι το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.